0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorado. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.
5: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso.

Because I had no choice. I was born with a gift

dealer.

that never came. You wanted darker.

0: 93,6.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα από το στούντιο του Κόσμους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Φαντάζομαι όλοι έχετε κάποιον Κωνσταντίνο, κάποια Ελένη, Νάντια, Τίνα, Λένα, Κωστή. Χρόνια τους πολλά, εμείς εδώ θα είμαστε, ήδη ξεκινήσαμε 4 λεπτά μετά τις 6 και θα παραμείνουμε εδώ. Θα ήθελα να πω μέχρι να ξημερώσει, αλλά από ό,τι είδα έξω έχει ήδη αρχίσει να χαράζει, οπότε θα είμαστε εδώ μέχρι να ανέβει ο ήλιος δυνατά, μέχρι τις 8 δηλαδή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας φυσικά, όπως κάθε μέρα, και το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλει το μήνυμά σας, αλλά και τα social media, το Instagram, το Facebook και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Summer Breeze από Ashley Brothers. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ρόναλντ Άσλεϊ. Είναι ο Αμερικάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός, βασικός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Ashley Brothers. Για να δούμε αυτό το Summer Breeze, ισχύει και για σήμερα, τι λέει ο καιρός. Βλέπω σήμερα αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν και θα δώσουν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά υπηρετικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι κυρίως τοπικά στα ορεινά της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Εκεί λέει είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Για Summer Breeze δεν το λες. Πάμε λίγο αναλυτικότερα τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 29. Θεσσαλία μέχρι 31 βαθμούς. Δυτικά Ηπειρωτικά μέχρι 26 βαθμούς. Στα Επτάνησα μέχρι και εκεί 26 βαθμούς. Και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 και εκεί μέχρι 26 βαθμούς. Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, μπορεί να έχουμε και τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 28 βαθμούς. Στον νομό Αττικής λοιπόν και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες και αυτές θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιθανόν και εδώ να εκδηλωθούν όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αύριο σίγουρα, τουλάχιστον σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο που βλέπω μπροστά μου, Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα βροχής. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 16 βαθμούς. Πάντως δεν ξέρω τι λένε για το Summer Breeze. Παραδοσιακά, να ξέρετε, σήμερα ξεστρώνουμε τα χαλιά. Η παράδοση λέει ότι τα χαλιά στρώνονται 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου και ξεστρώνονται 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ τα χαλιά θα τα αφήσω εκεί μέχρι να αποφασίσει ο καιρός τι θέλει να κάνει και βλέπουμε μέχρι τότε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει μπει τώρα τελευταία στη λίστα του κόσμου, λέγεται Nuestra Casa. Ένα τραγούδι που έχει μπει τώρα τελευταία στη λίστα του κόσμου λέγεται Nuestra Casa.

δούμε λίγο και αυτό το περίφημο ημερολόγιο της ημέρας, να δούμε τι έχουμε βρει, τι περίεργο έχει συμβεί σαν σήμερα. 1819, το πρώτο ποδήλατο κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 1871, αρχίζει να λειτουργεί και ο πρώτος οδοντωτός σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, ο Ρίκι Μπάνεν, στο όρος Ρίγκη της Ελβετίας. 1908, η πρώτη ταινία τρόμου, το Dr. Jekyll και Mr. Hyde, προβάλλεται στο Σικάγο. Το 1938 αρχίζει επίσημα η λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, εδώ Αθήνε, είναι αυτός ο τίτλος με τον οποίο βγήκε στον αέρα και η πρώτη επίσημη εκπομπή της τότε ΙΡΕ, δηλαδή υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών, από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου στην Αθήνα. Και σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, λεγόμενη FIFA, με πρώτο πρόεδρό της τον Ρόμπερ Γκεράν. Και στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1977, Rod Stewart στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με ένα διπλό δισκάκι, δηλαδή και η πρώτη και η δεύτερη πλευρά του δίσκου είχαν επιτυχία. Η πρώτη πλευρά ήταν αυτό το τραγούδι, I Don't Want to Talk About It, και η δεύτερη ήταν το First Cut Is the Deepest.

από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγα είναι σήμερα. 1956 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι δύο πρώτες γυναίκες ειρηνοδίκες στην Ελλάδα, μόλις το 1956, οι οποίες πέτυχαν και στο σχετικό διαγωνισμό. 1995 πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη σε ένα κτίριο 15 ορόφων. Ήταν ένα ημιτελές κτίριο, 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, που βρισκόταν στη Συμβουλή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Σαν σήμερα το 2003 και αργήσανε, υιοθετείται από τον ΠΟΕΠ, το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος, που προέβλεπε αυστηρούς περιορισμούς και γενική απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού, και τέθηκε σε εφαρμογή το 2005. Έτσι, το 2003 ψηφίστηκε, το 2005 τέθηκε σε εφαρμογή. Και το 2005, μιλώντας για το 2005, Παναγιώτα, και δεν το θυμόμουν καν ότι ήταν ανήμερα της γιορτής της, γιατί σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου κερδίζει στη Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας με το τραγούδι Number One, ωραίο δώρο για την γιορτή της. Στα 3 λεπτά, λέει, που η Έλενα Παπαρίζου πρωταγωνιστούσε στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι της, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο 86,5% στη NET, τότε λεγόταν NET, πάνω από 3,5 εκατομμύρια τηλεθέα βλέπανε την Έλενα Παπαρίζου. Όταν ανακοινώθηκε η νίκη της χώρας μας, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο σχεδόν 95%, δηλαδή σχεδόν όλοι βλέπαμε εκείνη τη στιγμή την Έλενα Παπαρίζου να το σηκώνει. Και σαν σήμερα το 1979 ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος δυτικός τραγουδιστής της ροκ που δίνει ζωντανή συναυλία στη Ρωσία.

Less conversation, λιγότερα λόγια, περισσότερη μουσική θα λέγαμε. Ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, το ρολόι δείξει ακριβώς. Μέχρι τότε το καινούριο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ της Alkyon, Small Philosophies, που ακούτε αποκλειστικότητα εδώ από τη συχνότητα του Κόσμος. And how we somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

0: 93,6.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
4: Ναύουσα, όμπεσενε, ναύουσα, όμπεσενε.

0: ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πούμε για αυτό το τραγούδι, για αυτό το άλμπουμ. Για αρχή να πούμε ότι σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορεί το άλμπουμ, το 10ο στούντιο άλμπουμ του Marvin Gaye, το What's Going On. Όταν είχε γράψει το τραγούδι, αυτό το τραγούδι ο Marvin Gaye, το άκουσε ο Μπέρι Γκόρντι που είναι ο ιδρυτής της Motown και του είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να το κυκλοφορήσω ποτέ αυτό το τραγούδι. Είναι ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Θεώρησε ότι είναι υπερβολικά πολιτικοποιημένο, αντιεμπορικό. Σου λέει, του είπε, δεν το κυκλοφορώ. Ο Marvin Gaye όμως είπε ότι ξεκίνησε μια ένα τύπο απεργία, ας το πούμε. Τους δήλωσε εκεί πέρα στην εταιρεία ότι αν δεν το κυκλοφορήσετε, εγώ δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσω ποτέ. Η Motown τελικά υποχώρησε, το κυκλοφόρησε, πούλησε το τραγούδι 100.000 αντίτυπα την πρώτη μέρα και αμέσως μετά, μόλις το είδε αυτό ο Γκόρντι, πήρε πίσω όσα έλεγε και ζήτησε ένα ολόκληρο άλμπουμ μέσα σε 30 μέρες, το οποίο άλμπουμ, όπως είπαμε και πριν, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1971, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών, έτσι. Ευρία αναγνώριση από κριτικούς, εμπορική επιτυχία, παρέμεινε στο Billboard για περισσότερο από ένα χρόνο και μάλιστα στο Rolling Stone, νομίζω στη λίστα του Rolling Stone πέρσι ήταν, είναι στο νούμερο 1 με τα 500 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Καλημέρα και πάλι, 7 και 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 3,6. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κωνσταντίνου και Ελένης σήμερα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη. Πάνε κατά Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρώμε και πολλά γλυκά από διάφορους εορτάζοντες που έχουμε εδώ στο κτίριο. Συνέχεια με Fun Loving Criminals. Θα τους δούμε στην Αθήνα σύντομα, τους Fun Loving Criminals. Και συγκεκριμένα 16 Ιουνίου στο Καζάρτ.

Πέμπτη σήμερα, δηλαδή να δούμε και τι ταινίες έχουμε στους κινηματογράφους. Πάρα πολλές ταινίες βγαίνουν στους κινηματογράφους, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Έχουμε λοιπόν την Αρκουδότρυπα, που είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Χριστιάνα Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου. Την είχαμε δει εδώ και σε ειδική προβολή για τους ακροατές του κόσμου. Έχουμε το Star Wars, The Mandalorian and Grogu, που είναι και αυτό μέρος του franchise Star Wars. Έχουμε την Ετοιμιγορία, που είναι μια ταινία, ένα δικαστικό θρίλερ σε στυλ των 12 ενόρκων. Έχουμε τον Επιβάτη από έναν νορβηγό σκηνοθέτη, τον Αντρέ Εβρενταλ, που είναι γνωστός και για τις ταινίες The Autopsy of Jane Doe και Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι. Έχουμε τον... Γελά πάρα πολύ με το πώς μεταφράζουν μερικές φορές τις ταινίες στα ελληνικά. Ο ψαρομουρμούρας. Δεν ξέρω καν ότι υπάρχει αυτή η λέξη. Στα αγγλικά, όπως καταλαβαίνετε, ίσως από τον τίτλο της ταινίας είναι για παιδιά, είναι κινούμενα σχέδια. The put-put fish είναι στα αγγλικά, οπότε νομίζω μια χαρά είναι το ψαρομουρμούρας. Έχουμε την Έμπιστη, είναι ένα τηλεφωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια της Αντέτα Ξόη, σε σκηνοθεσία των Τσαγκλάζε Ντίρτσι και Γκιγιόμ Τζοβανέτη. Έχουμε Ο Τελειωμένος, είναι ένα βρετανικό δράμα φυλακών με πρωταγωνιστές τον Ντέιβιντ Τζόνσον και τον Τομ Πλάιθ. Έχουμε την Ομηρία, που είναι μια αληθινή ιστορία ομηρίας που συγκλώνησε τον κόσμο, σε σκηνοθεσία του Γκας Βαν Σαντ και πρωταγωνιστήκε ο Αλ Πατσίνο. Η Κυρία από τη Σαγκάη, που είναι η επανέκδοση της εβδομάδας, αυτό το θρυλικό film noir από τον Orson Welles με πρωταγωνίστρια την Ρίτα Χέρουορθ και τον ίδιο. Αυτές είναι ταινίες με μια επανέκδοση αυτήν την εβδομάδα και στους θερινούς κινηματογράφους. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, 1966, η Dusty Springfield μπαίνει στα charts με το You Don't Have to Say You Love Me, νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της, εδώ σε διασκευή από τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού, αυτό το κλισέ, Jack Savoretti.

Πάντως μιλώντας για ταινίες και επειδή σαν σήμερα το 1990 η ταινία του David Lynch «Αντίθεση καρδιά» πήρε το χρυσό φοίνικα, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογραφών Κανών, διάβασα ότι αυτή η ταινία, το «Η Αντίθεση καρδιά», που είναι κλασική πλέον, στις πρώτες δοκιμαστικές προβολές στο κοινό ήταν όχι απλώς απογοητευτικές αυτές οι προβολές, ήταν καταστροφικές. Ο Lynch είχε πει ότι στην πρώτη προβολή είχαν αποχωρήσει 80 άτομα από την αίθουσα και στη δεύτερη περίπου 100 άτομα, γιατί δεν άντεχαν την έντονη βία και τις σεξουαλικές σκηνές της ταινίας, η οποία ταινία, όπως είπαμε και πριν, είναι κλασική πλέον. Αυτός ήταν ο Gautier, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1980.

Σε ρυθμούς Final Four από σήμερα λοιπόν η Αθήνα. Υπάρχουν διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νομίζω το ακούσατε πριν και στο δελτίο ειδήσεων ότι απαγορεύεται η πραγματοποίηση πέθριων δημόσιων συναθρήσεων και πορείων στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίως τα έκτακτα μέτρα αφορούν το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στην περιοχή που είναι στις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονή Πετράκη. Εκεί θα είναι όλο το πρόβλημα. Από σήμερα στις 6 ώρα το πρωί έχουν ξεκινήσει αυτά τα μέτρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας. Επίσης ετοιμάζει και ο Δήμος Αθηναίων μια μεγάλη γιορτή στο Ζάπιο. Έχει ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί που θα κάνει παράλληλες δράσεις. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου να δείτε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να δείτε και τι δράσεις έχουν ετοιμάσει για το Ζάπιο αυτές τις μέρες. Κατά τα άλλα, στα δικά μας ετοιμαζόμαστε για το Cosmos Party, το οποίο θα γίνει 30 Μαΐου, θα γίνει στο Γκαζάρτε. Εκεί θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν με την 11μιλή ορχήστρα της. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, η παραγωγή του Cosmos. Θα είμαστε στα DEX. Έτσι, μια ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό. Μου στείλε χθες ένα μήνυμα ένας ακροατής, νομίζω το είπα και χθες, ότι μα είναι ελεύθερη είσοδος, θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος, θα χωρέσουμε όλοι. Εντάξει, στον Γκαζάρτε είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος εκεί πέρα που γίνεται η εκδήλωση, οπότε νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Άλλωστε είναι η πέμπτη χρονιά που το κανονίζουμε, οπότε τα έχουμε κανονίσει όλα και ξέρουμε πώς ακριβώς θα πάει και θα περάσουμε και πολύ καλά. Σάββατο 30 Μαΐου οι πόρτες ανοίγουν στις 9, είναι στον Γκαζάρτε, είναι στο μετρό Κεραμικός, εκεί βρίσκεται το Γκαζάρτε και θα σας περιμένουμε όλους εκεί. Σημειώστε την ημερομηνία.

David Byrne στην Αθήνα, 21 Ιουνίου, σημειώστε την ημερομηνία. Κάπου εδώ πρέπει να αποχωριστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6. Λίγο πριν τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να σας πούμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας «Πικρές γιορτές» του Αλμοδόβαρ στο Σινέ Παρί, το καταπληκτικό κινηματογράφο στην Πλάκα, για τη Δευτέρα 25 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το απόγευμα. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram, να δείτε τη σχετική ανάρτηση. Γράψτε το όνομά σας κάτω από την ανάρτηση και τη διαδικασία την ξέρετε. Θα μαζέψετε ονόματα, θα γίνει κλήρωση και θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα αν κερδίσατε προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, η ταινία «Πικρές γιορτές» του Αλμοδόβαρ. Ήμασταν μαζί λοιπόν από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες, να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν

0: Εκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Από τον Ιούλιο του 2022 ήταν γνωστή στις αρχές η δράση των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης. Τότε 107 πολίτες από τους Δήμους Αμαρίου στο Ρέθυμνο και Φεστού στο Ηράκλειο είχαν συντάξει μια επιστολή καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Εισαγγελία, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας από τα Βορίζια. Εκβιασμοί, καταπατήσεις, εκφοβισμοί και καταστροφές ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ο Εισαγγελέας Ρεθύμνου είχε διατάξει την έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης, κάτι που κατέστη πολύ δύσκολο να συνεχιστεί, καθώς οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία και επανήλθαν τριμύτεροι. Νέοι εκβιασμοί, περισσότερες απειλές, μεγαλύτερος φόβος για τους 107 πολίτες που αποφάσισαν να λάβουν δράση. Τα στόματα άνοιξαν ξανά και να κλείνουν, και ακόμα και αυτοί που είχαν υπογράψει την επιστολή τώρα υπαναχωρούσαν κάτω από το πέπλο του φόβου. Το 2025 η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος άνοιξε ξανά την υπόθεση και ξεκίνησε την έρευνα, εντάσσοντας μέσα σε αυτή τα στοιχεία από την προκαταρκτική του 22. Ωστόσο, το έργο της αστυνομίας ήταν πια πολύ δύσκολο. Από τα 107 άτομα που είχαν υπογράψει την πρώτη επιστολή, έμειναν στην αρχική καταγγελία μόλις 40. Εξηγήσεις για όλα αυτά καλούνται να δώσουν οι τρεις συλληφθέντες την ερχόμενη Παρασκευή ενώπιον των ακριτή Ρεθύμνου. Μετά από έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εχνίας Ηρακλείου, εχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, 2 τετελεσμένες και 2 απόπειρες. Μάλιστα, υπήρξε σύλληψη ενός άνδρα ελληνικής καταγωγής για εγκληματική ομάδα που ενεργούσε απάτες. Πιο συγκεκριμένα, στις 18 και 19 Μαΐου, άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προφασιζόμενοι κίνδυνο από διαρροή, τα έπειθαν να απομακρύνουν τη μαλφή και κοσμήματα σε μη επιτηρούμενο εξωτερικό χώρο, από όπου εν συνεχεία παραλάβανε άγνωστο άτομο. Με αυτόν τον τρόπο, είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 37.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων της υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε 23χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος με αυτοκίνητο κατέβαινε στις οικίες των παθόντων και παραλάβανε τη μαλαφή. Το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασαν χθες το πρωί μαθητές και μαθήτριες του 15μελούς Γυμνασίου Κολυμβαρίου, συνοδευόμενοι από τους γονείς και κηδεμόνες τους. Τα παιδιά κλήθηκαν να απολογηθούν για την κατάληψη που είχε πραγματοποιηθεί στο σχολείο τους τον περασμένο Δεκέμβριο, στην επέτειο δηλαδή της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πρόκειται για τη δεύτερη κλήση 15μελούς, αφού πριν από 2 εβδομάδες αντίστοιχη διαδικασία είχε γίνει και για το Μουσικό Γυμνάσιο Χανίων. Ακόμα μια περίπτωση απάτης σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα 92χρονη γυναίκα. Ειδικότερα, πατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 92χρονη, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, πείθοντάς την ότι στο σπίτι της είχε υψηλή ακτινοβολία και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να τοποθετήσει χρήματα και αντικείμενα αξίας μέσα σε μια τσάντα. Λίγο αργότερα, ένας από αυτούς της χτυπούσε την πόρτα με το πρόσχημα ότι πρέπει να κάνει μέτρηση στο σπίτι. Ο άντρας έπεισε την ηλικιωμένη να βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού της και έτσι ανενόχλητος κατάφερε να πάρει την τσάντα, στην οποία η γυναίκα είχε τοποθετήσει χρήματα, κοσμήματα και συλλογή χαρτονομισμάτων. Νέα αναβολή στην αυτόφορη ακροματική διαδικασία για σήμερα σε ό,τι για τις κατηγορίες που βαραίνουν ένα 47χρονο άνδρα στα Χανιά που φέρεται να είχε βλάψει σωματικά τον 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Η αναβολή προέκυψε επειδή δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία ιατροδικαστική έκθεση που θεωρείται βασικό δεδομένο για την εκδίκαση υπόθεσης. Ο 47χρονος μάλιστα θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί η σύλληψη πρώην αντιδημάρχου του νομού Ηρακλείου για την κακοποίηση και τη θανάτωση ενός νεογέννου του Γατιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της 16ης Μαΐου, μια 29χρονη κοπέλα κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της τον πρώην δημοτικό παράγοντα για τη θανάτωση του αδέσποτου ζώου. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με τον ίδιο να αρνείται ότι έκανε κάτι τέτοιο. Το θέμα έγινε γνωστό από το site zoosos.gr, το οποίο με ανάρτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο κατηγορούμενος άρπαξε το μωρό που έφερε μια δέσποτη γατούλα, την οποία κάποιοι τάιζαν στη γειτονιά, πήρε το γατάκι, το χτύπησε στον τοίχο μέχρι να θανατωθεί, ενώ στη συνέχεια το πέταξε στον κάδο. Τουλάχιστον 2 από τις αυτόπτες μάρτυρες αντέδρασαν και την ώρα που πήγαν στην αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό, εκείνος πήρε το νεκρό ζωάκι και το εξαφάνισε.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο. Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα άτομο και το μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο. Στη σύλληψη ενός 22χρονου νεαρού προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού Χανίων στο λιμάνι της Σούδας, όταν σε έρευνα πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δύο αυτοσχέδια συσκευασίες με κάναβες συνολικού βάρους περίπου 138 γραμμαρίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά την άφιξη του επιβατικού πλοίου. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου της Ελλάς. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια μικρή ποσότητα κάναβες, καθώς και μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα της ουσίας. Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του ιστορικού κτηρίου του Παγοποιείου ζητά από τους αρμόδιους ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Χανίων. Στη σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα μέλη του Συλλόγου επισημαίνουν ότι η μελλοντική αποκατάσταση και επανάχρησή του παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για τον αστικό ιστό των Χανίων και για το μνημειακό σύνολο της αγοράς, το οποίο εντάσσεται. Ολοκληρώνονται από το Δήμο Χανίων οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οικόπεδο του Δήμου στον χώρο της πρώην ΑΒΕΑ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στάθμευσης των κατοίκων της περιοχής καθώς και την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Μόνο τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφόσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείο, από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. ΕΡΤ Χανίων από τους 104,6 στα FM. Όλοι μαζί από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, www.erteco.gr. Η δίσκη ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων στην ΕΡΤ Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο, στην επιμέλεια, στην παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα, η Κατερίνα Πολύζου κοντά σας μέχρι τις 9 Παγκρίτια, μέχρι τις 10 στη Δυτική Κρήτη, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τα πολυεπίπεδα ζητήματα της επικαιρότητας. Σε κοινωνικό επίπεδο, δύο είναι τα ζητήματα που πληγώνουν με έναν τρόπο. Το ένα αφορά στον πρώην αντιδήμαρχο, 77 ετών, που καταγγέλλεται από αυτόπτες μάρτυρες και τον φιλοζωικό σύλλογο zoosos.gr, ότι δολοφόνησε ένα νεογέννητο γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο, μια απάνθρωπη πράξη. Θα μου πείτε, τα βορίζια με το αμάρι δεν είναι? Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι εγκλεματική υπόθεση. Δεν είναι η μόνη συμμορία ανθρώπων που καταπατά δράκι απειλή. Το έχουμε δει και στα Χανιά και σε άλλες περιοχές. Καμωνόμαστε τους ανήξερους κάθε φορά. Είναι μια ανοιχτή πληγή στην Κρήτη εδώ και πολλές δεκαετίες, που δίνει αέρα σε κάποιες ομάδες παρανόμων να λειτουργούν σε βάρος των φιλήσυχων πολιτών. Στα Χανιά προβληματίζει η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες κλίση μαθητών 15 μελών μετά από το Μουσικό Γυμνάσιο και του Κολυμβαρίου. Το 15 μελές βρέθηκε στην εισαγγελία ενηλίκων μετά από μήνυση του διευθυντή του σχολείου για κατάληψη που έκαναν οι μαθητές για μια μέρα στις 5 Δεκεμβρίου με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Βέβαια, η εισαγγελέα είπε ότι ήταν απαραίτητο να κληθείτε για να μπορέσω να βάλω την υπόθεση στο αρχείο. Έδειξε την ευαισθησία της. Έκανε η δικαιοσύνη έπραξε τα δέοντα. Όμως δημιουργείται ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο με μαθητές να οδηγούνται στην εισαγγελία. Όχι γιατί προκάλεσαν φθορές, όχι γιατί κατέστρεψαν περιουσίες, αλλά απλώς γιατί συμβολικά προχώρησαν σε μια ημερήσια κατάληψη ενθυμούμενοι, θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη ενός 15χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του με μια σφαίρα στην καρδιά από όπλο αστυνομικό. Στο πολιτικό τοπίο όλα είναι μπερδεμένα και όλα είναι αναμενόμενα. Σήμερα η παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε νέα περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αναμονή πολιτικά κόμματα και δημοσκοπικές εταιρείες, έπεται και η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ενώ ερωτηματικό παραμένει αν θα δημιουργήσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ταυτόχρονα προβληματισμός υπάρχει για πολλές ακυρώσεις, μαθαίνουμε, σε Airbnb στην Κρήτη. Τα Airbnb δεν είναι με τέσσερις τσάρτερ οι καλεσμένοι, είναι οικογένειες κυρίως που αναζητούν μερικές ημέρες ανάπαυλας. Τον Ιούνιο λοιπόν υπάρχουν αρκετές στα Χανιά και στο Ρέθυμνο ακυρώσεις λόγω της αύξησης των εισιτηρίων. Θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό, θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά στην εκπομπή. Πάμε όμως πρώτα απ' όλα σε ένα τραγούδι.

0: Πάμε λοιπόν να κινηθούμε στο πεδίο του τουρισμού, ένα ζωτικό πεδίο, όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη ακόμα περισσότερο. Είπαμε ότι έχουμε διάφορες ανησυχίες που προκύπτουν σε ό,τι αφορά κυρίως τα Airbnb που δεν λειτουργούν με πτήσεις charter. Έχουμε αρκετές ακυρώσεις για τον Ιούνιο λόγω της αστάθειας αλλά και της μεγάλης αύξησης του κόστους των αεροπορικών πτήσεων. Έχουμε όμως και εσωτερικές εξελίξεις. Έχουμε το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που προκαλεί προβληματισμό. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σκέλος του τουρισμού αλλά και το τι προβλέπεται στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό και για την Κρήτη, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο, κύριε Κότσογλου, καταρχάς ποια είναι τα μηνύματα που έχουμε από τον τουρισμό, όχι μόνο από τις εκθέσεις, αλλά και από αυτά που εισπράτεται από τους επιχειρηματίες που εμπλέκονται στον τομέα και πόσο πυκνώνουν ή δεν πυκνώνουν τα σύννεφα ανησυχίας μέσα από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν αλλά κυρίως από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πολύ. Να το πω όσο πιο γλαφυρά μπορώ. Πρόβλημα ποσοτικό σε σχέση με τον αριθμό των αφίξεων δεν έχουμε κανένα. Μα κανένα. Ο Απρίλιος, ο Ιανουάριος έως τον Απρίλιο έκλεισε στην Κρήτη με ένα ποσοστό αύξησης που ξεπερνάει το 13%. Στην ίδια λογική κινείται και ο Μάιος. Η αναταραχή που συμβαίνει με τον πόλεμο στο Ιράν αφήνει κέρδη κυρίως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Μεσογείου, Ισπανία και Ιταλία. Αφήνει όμως κέρδη ποσοτικά και στην περιοχή της Κρήτης και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αν έπρεπε να μιλήσω μόνο για τα κεφάλια, που δεν είναι αυτός ο στόχος και ο σκοπός, θα έλεγα ότι έχουμε μια αύξηση. Περίπου 45.000 παραπάνω αφίξεις σε απόλυτο αριθμό ατόμων που είχαμε στο Ηράκλειο. Περίπου 15.000 είχαμε στα Χανιά. Αυτό σημαίνει μια αύξηση περίπου 60.000 ανθρώπων μόνο για το πρώτο τετράμινο. Ένα τετράμινο που έχει μικρό αριθμό επισκέψεων, μεγάλα περιθώρια αύξησης γιατί είναι μήνες φτερά. Αλλά αυτό δείχνει, κυρία Πολύζου, ότι ενδεχομένως η χρονιά θα κινήσει, αν δεν υπάρχει κάποια τρελή αναταραχή και κλιμάκωση, με μια νέα χρονιά αφίξεων, η οποία θα είναι ρεκόρ στην περίπτωση αυτή. Από την άλλη μεριά θα σας δώσω ένα στοιχείο που θα καταλάβετε και είναι η μέση δαπάνη της διαμονής. Η μέση δαπάνη διαμονής νοείται ως η δαπάνη που κάνει ο επισκέπτης στο τόπο προορισμού εξαιρουμένου του εισιτηρίου για να πάει και να έρθει και εξαιρουμένη της διαμονής στο ξενοδοχείο. Αυτή έχει πέσει από τα 980 στα 690 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε επισκέπτης ξοδεύει περίπου 300 ευρώ λιγότερα στη διαμονή του. Πολλαπλασιάστε το αυτό με 6 εκατομμύρια που είναι οι επισκέπτες και θα δείτε το ποσό που λείπει από την αγορά. Δεν παραμένει η Κρήτη ένας χώρος όπου προσομοιάζει με τις περιοχές της Ελλάδος, Θεσσαλίας, οι δυτικές μακρινές που έχουν πρόβλημα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο δείκτης, γιατί στο τέλος της ημέρας το έσοδο που θα προέλθει από τον τουρισμό είναι ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων επί τη δαπάνη διαμονής που θα κάνουν. Έχουμε μια μείωση στις μέρες από περίπου 8,5 στις 7,8, περίπου ένα 10%. Λιγότερο από μια μέρα διαμονή προκαλεί αυτή η αίσθηση πληθωρισμού στην Ευρώπη, όμως το δραματικό νούμερο είναι η μείωση της κατακεφαλής δαπάνης. Αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό και επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μετακόμιση του εσόδου από την εστίαση προς το λιανεμπόριο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το βλέπετε εξάλλου, όλα τα μίνι και τα σούπερ μάρκετ καλά να είναι γεμάτα οι ταβέρνες και οι χώροι εστίασης στενάζουν λίγο παραπάνω. Ξαναλέω, Κρήτη είμαστε, οπότε το δεν κλαίνει χείρες, δεν κλαίνει παντρεμένες, αλλά σε κάθε περίπτωση περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο υπολογίζουμε την πτώση το έσοδο εξαιτίας του τουρισμού, και αυτή είναι η μεγάλη δαπάνη, αυτή είναι η μεγάλη αρνητική συνέπεια αυτών των χρόνων, δηλαδή της αστάθειας, του πολέμου, της εκτόξευσης του πληθωρισμού στο 20% περίπου, δηλαδή 20% αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία 3 χρόνια. Εδώ, κυρία Πολύδου, τίθεται θέμα ότι η αύξηση του αριθμού των αφήξεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανασχέσει το πρόβλημα που δημιουργείται στην οικονομία. Οπότε έρχεται στο μυαλό μας ότι κάτι πρέπει να γίνει με το παραγωγικό μοντέλο που αφορά τον τουρισμό. Και εκεί εμπλέκονται όλα αυτά που θα με ρωτήσετε μετά, και το χωροταξικό και η συνύπαρξη βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείας και όλα αυτά τα σχετικά θεσμικά, τα οποία δημιουργούν πράγματι μια αίσθηση ότι το καράβι πάει μόνο του και κάθε άνεμος είναι ούριος.
0: Και δεν υπάρχει και ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός διαχρονικά στο θέμα του, ούτε και στον πρωτογενή τομέα, ούτε στον τουρισμό. Γενικά δεν φημιζόμαστε για την αρετή του σχεδιάζει μακροπνώα σε αυτή τη χώρα. Και ναι, αυτό είναι και μια από τις παθογένειές μας. Τώρα, όλο αυτό που περιγράφεται και που δεν είναι πολύ ευίωνο, αλλά είναι αυτό που ισχύει και πρέπει να βλέπουν τα πράγματα όπως έχουν, θέλω να σας ρωτήσω πόσο επηρεάζεται και από την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο ενεργειακά όσο και στην αγορά προϊόντων κτλ. Γιατί έχουν, οι επιχειρηματίες επιβαρύνονται και ως προς το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, είτε αυτά είναι ξενοδοχεία είτε είναι εστίαση.
1: Τώρα, γιατί και οι δύο παρατηρήσεις είναι, που κάνατε, είναι κολοσσίας σημασίας. Έλλειψη ενός ενιαίου στρατηγικού πλάνου σε όλους τους τομείς τους παραγωγικούς. Πρωτογενή, δευτερογενή, τρίτογενή. Σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Σας πω λοιπόν ότι ας πούμε ότι η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο έχουν κοινά τουριστικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά η Κρήτη χαρακτηρίζεται από τεράστια πολυμορφία, η Κρήτη χαρακτηρίζεται από 3 προσωπικότητες και, εν πάση περιπτώσει, άλλη είναι η Πελοπόννησος, άλλη η Κρήτη, άλλη το Νότιο Αιγαίο, άλλη η Θεσσαλία, άλλη η Κεντρική Μακεδονία, άλλη η Δυτική Μακεδονία που δεν έχει θάλασσα. Θα μπορούσε να υπάρχουν εργαλεία όπως τα διαπεριφερειακά συμβούλια τουρισμού, δηλαδή συμβούλια στα οποία θα συμμετείχαν οι 13 αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειάρχες ή όποιος θέλει, οι οποίοι θα έλεγαν τα χαρακτηριστικά τους και θα προσπαθούσαν να δείξουν τις διαφορές για να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει ούτε στον πρωτογενή, ούτε στο δευτερογενή, ούτε στο τριτογενή. Το ξεχνάμε και προχωράμε. Αναφορικά λοιπόν με το δεύτερο πολύ σημαντικό που είπατε, σε πρώτη φάση, όπως ξέρετε, το πρώτο πράγμα που λέει κάποιος όταν έρθει η ώρα είναι εξής. Είναι μια πλευρά, κυρία Πολύζου, που δεν μπορεί να είναι η μόνη και δεν πρέπει να είναι η μόνη, αλλά δεν μπορεί να μην είναι η πρώτη. Διότι χωρίς αφήξεις δεν έχουμε αντικείμενο να μιλάμε. Φανταστείτε εάν μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι είχαμε και μείωση αφήξεων. Τότε θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο δυσίωνα. Το δεύτερο κομμάτι που μετράμε, δηλαδή πάντα μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι αυτές τις παρυφές του Μαΐου, μιλάμε τι γίνεται με τις αφήξεις, πώς πάμε με τις αφήξεις, τι έχουμε. Μόλις έρθει το κομμάτι να σηκώσουμε τα μανίκια και να πλησιάσουμε το sold out, αρχίζουμε και λέμε το έσοδο, παιδιά, τι γίνεται με το έσοδο, δεν πάμε καλά, δεν ψωνίζουν, δεν έρχονται, δεν κάθονται. Και αυτό είναι ο πολλαπλασιασμός αφήξεων επί μέση δάνει διαμονής. Και στο τέλος, μετά που θα καβατζάρουμε τον Οκτώβριο, έρχεται η λογική, τι κερδίσαμε, οκ, πιεστήκαμε μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, γεμίσαμε αρχές Ιουλίου, πήραμε καταπληκτικά Σεπτέμβριο, ήρθε ο Οκτώβριος που πάλι θα είναι ο καλύτερος Οκτώβριος, σας το λέω από τώρα της ιστορίας, και τελικά τι γίνεται με την κερδοφορία μας. Άρα αυτά τα 3 βασικά μεγέθη, τα επιχειρηματικά, που πρέπει και ο κριτικός επιχειρηματίας να μάθει να μετράει. Το έχει ο Θεός, είναι μια χαρά. Αλλά το πόσο ακριβώς γίνεται Είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Δεν μπορείς να διοικήσεις αν δεν μπορείς να μετρήσεις. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι λοιπόν, στο κομμάτι των αφήξεων, σας λέω εγώ, για να μην έχουμε απορίες, μια χαρά τα πάμε. Το προφίλ όμως του επισκέπτη που έρχεται πρέπει να μας απασχολήσει. Και η μείωση της μέσης δαπάνης διαμονής είναι αυτή που θα κατακαιρματίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα μειώσει το έσοδο.
0: Αυτό δεν μας εκπλήσει, γιατί είναι από το παρατηρητήριο τουρισμού που γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Εδώ τα τελευταία χρόνια το παρατηρούμε αυτό. Δηλαδή και μείωση των ημερών παραμονής και μείωση των εξόδων των καταναλωτών. Πολύ μάλλον δε τώρα που οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, μια από τις πιο ισχυρές βιομηχανικά ακριβώς και οικονομικά χώρες, περνάει στο φάσμα της ύφεσης, μότε αυτό αν και να συνεπάγεται για τον πολίτη της, που θα κάνει οικονομίες, ο κόσμος να χαλάσει, γιατί είναι στο DNA του η ανάγκη να φύγει για 5-10 μέρες, να πάει κάπου να ξεκουραστεί, αλλά πάει με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό.
1: Κύριε Πολύζου, στο επίπεδο των ημερών πήγαμε από το 8,6% το 7,8% μέσα από αυτά τα χρόνια. Είναι ένα 8-10%. Στο επίπεδο της δαπάνης πήγαμε στο 31%.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Έρχεται λοιπόν το τέλος και λέμε πολύ ωραία. Πολλαπλασιάζουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό αφήξεων με ένα μικρότερο αριθμό δαπάνης. Και έχουμε τις δαπάνες, τα έξοδα, τα οποία έχουν μεγιστοποιηθεί. Στην πραγματικότητα, κυρία Πολύζου, το βασικό κομμάτι από το οποίο δεν επιστρέψαμε ποτέ από την πανδημία δεν είναι το υγειονομικό. Είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Πληθωρισμός, ανάγκη επιδομάτων, στήριξη, που σημαίνει και αυτό πληθωριστικές πιέσεις. Τα μεταφορικά δεν σηκωθήκανε ποτέ. Σε επίπεδο κοινωνικό η μεγάλη παρέτηση, οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουλεύουν όσο δούλευαν τότε, αλλά εκείνο το οποίο θίγεται ακόμα περισσότερο είναι ένα μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας σε σοβαρό βαθμό, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα περισσότερο η τρίτη διάσταση, που είναι η κερδοφορία, που είναι ουσιαστικά το boost και η όθηση για νέες επενδύσεις. Και εδώ έρχονται πάλι το θεσμικό κομμάτι και λέει ότι στην Κρήτη το καθαρό ΕΜΟΑΤΙ του τουρισμού, η ναυαρχίδα του τουρισμού, από τις 150 αναπτυξιακές προτάσεις που κατατέθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο, πέρασαν καμιά εικοσαριά, σε μια προσπάθεια η Κρήτη να ανανεώσει λίγο το στόλο των κλινών, των επενδύσεων και με Κρήτες επιχειρηματίες, μένοντας λίγο περισσότερο εκτεθειμένοι ακόμα σε ξένο κεφάλαιο, και μην έχοντας τη δυνατότητα να ανανεώσει στο ιδιωτικό πεδίο το στόλο των κλινών της. Έτσι λοιπόν, το ξαναλέω εγώ, τα παρατηρούμε όλα αυτά και πόσο μπορούμε να παρέμβουμε στο παραγωγικό μοντέλο. Θα μπορούσαμε άραγε να φέρουμε σε μια καλή αναλογία τη βραχυχρόνια μίσθωση και την ξενοδοχεία, ώστε και οι δύο τομείς να δουλέψουν, αλλά να μην κανιβαλίζει ο ένας τον άλλον, να μην υπάρχει κλεφτοπόλεμος, να μην δημιουργείται κοινωνικό πρόβλημα με κάθε φοιτητή ή αποσπασμένο. Θα μπορούσε ο αναπτυξιακός νόμος να δώσει τις οθήσεις εκείνες που θα έπρεπε, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο και να γίνουν νέες επενδύσεις και ειδικά από Έλληνες Κρήτες. Θα μπορούσαν οι υποδομές να ακολουθήσουν λίγο παραπάνω το ιδιωτικό τομέα και οι δημόσιες, να μην είμαστε τσίρκο κολονακίων μέσα στο καλοκαίρι, για να μπορούν οι άνθρωποι μέσα από τις υποδομές να απολαμβάνουν ένα καλύτερο προορισμό. Θα μπορούσε να προστατευτούν λίγο περισσότερα. Όλο αυτό το κομμάτι που ξανασυζητάμε και αναμασάμε και θα μπορούσε να λέγεται εθνική πολιτική, είναι ένα κομμάτι που κάνει και τον κόσμο και λένε ωραία, μια χαρά τα λέει ο Κότσοβιτς. Μπα και τι κάνει για το ΒΟΑΚ, ας πούμε. Τώρα θα βγω να, μόλις γίνω πρωθυπουργός της χώρας, θα το κανονίσω. Τι γίνεται με τη Ryanair? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μόλις έχω τη δυνατότητα να βάλω, σαν επιχειρηματίας, να διαπραγματευτώ για τα χρήματα, θα το κάνω. Δηλαδή στην πραγματικότητα η Κρήτη θα δώσει μια χρυσή σελίδα φιλοξενίας σε κάθε επισκέπτη. Από τη Μαρία από το Σταλό, την κυρία Μαρία που έχει δύο δωμάτια, μέχρι το ξενοδοχείο που θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Αλλά από εκεί και πέρα το παραγωγικό μοντέλο πια είναι σε κρίση, κατά την άποψη.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα, δηλαδή Το ένα είναι η ανάγκη εξυγχρονισμού νέων προτάσεων ως προς τις διαμονές των επισκεπτών. Και έχουμε πολύ μεγάλες μονάδες που καλύπτουν τεράστιες περιοχές, δηλαδή τουλάχιστον στα Χανιά ξέρω ότι ξεκινάει ας πούμε από το τέλος μιας χώρας και φτάνει μέχρι το Καλαμάκι μια επένδυση, μέχρι το Αγίος Αποστόλος μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, στην Κίσα Μαντίσια κτλ. Μπαίνει ένα ερώτημα. Αφενός το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα, τρίτον το all inclusive που είναι πάρα πολύ φτηνός τουρισμός και αν θέλουμε να έρχονται εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι όμως είναι αυτό που περιγράψετε, δεν θα αφήνουν, τα χρήματα που θα αφήνουν θα είναι αντίστοιχα από το υπόλοιπο κομμάτι της επιβάρυνσης και δεν θα κυκλοφορούν, δεν θα νοικιάζουν αυτοκίνητα, δεν θα πηγαίνουν στις ταβέρνες κοντά στο Λεφωνήσιο, στον Πάλο, στην Κνωσό να τρώνε. Και πώς θα προστατέψουμε από την άλλη το φυσικό τοπίο που βλέπουμε ότι οι λόγοι που έρχονται στην Κρήτη δεν είναι μια παραλία με μια ομπρέλα και ένα beach bar, έρχονται και πάνε στον Πάλο, στο Βάι, στο Ελαφωνήσι, στους αρχαιολογικούς τόπους, εκεί πάνε. Δηλαδή αν καταστραφούν αυτοί οι τόποι και αν οι περιοχές που τις περικλείουν γίνουν all inclusive τεράστια ξενοδοχεία, δεν νομίζω ότι θα κερδίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα αποδώσει, νομίζω ότι θα απολέσουμε ποιοτικό τουρισμό.
1: Ακριβώς. Η προσπάθειά μας είναι να μην καταστούμε Μαγιόρκα.
0: Ούτε μάλια όλη Κρήτη, έτσι.
1: Ούτε μάλια όλη Κρήτη. Να τα δούμε λίγο τα μάλια, γιατί τα μάλια έχουν παραδοσιακό οικισμό, εκεί όπου γίνεται το hustle and bustle, αυτό που λέμε, αλλά έχουν και ένα βουνό από πίσω που λέγεται κράση.
0: Ναι.
1: Και το οποίο είναι άδειο. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αναφορικά με το κομμάτι αυτό που λέτε, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια η οποία λέει το εξής. Μέσα στο τουριστικό όνομα ή στην τουριστική άβρα που αφήνει μια περιοχή για την Κρήτη. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν τύπο κάπου στις Βρυξέλλες, έναν τύπο στο Μόναχο, έναν τύπο στην Αγία Πετρούπολη και ένα τύπο στο Wyoming στην Αμερική. Παρότι ο Αμερικάνος είναι άσχετος, δεν ξέρει, μπορεί να μην ξέρει να ξεχωρίσει τι είναι η Κρήτη και η Κύπρο. Οι υπόλοιποι έχουν μια εικόνα ή πρέπει να έχουν μια εικόνα. Πρέπει να έχουν μια εικόνα ενός νησιού το οποίο έχει μια τριπλή προσωπικότητα, στην οποία ο βοράς είναι ο πολυτελής, ο πολύβουος, ο φαταριώζικος, ο δρόμος, η κίνηση, τα ξενοδοχεία, μια περιοχή όμορφη αλλά η οποία έχει πιεστεί πολύ. Ο νότος ο οποίος είναι εναλλακτικός και διαφορετικός και η ενδοχώρα η οποία έχει πάντα να σου δώσει κάτι παραπάνω. Αν δεν την έχει αυτή την εικόνα και των επιλογών, κάτι έχουμε κάνει λάθος τα τελευταία 50 χρόνια και δεν έχουμε προωθήσει την ποικιλόμορφη Κρήτη, η οποία είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Εάν όμως πω εγώ ότι η Κρήτη έχει συνολικά 1 εκατομμύριο πράγματα, οι Γερμανοί τη λένε a world of its own, ένας κόσμος από μόνο του. Και λέω εγώ πόσο συμμετέχει η λέξη Μπάλος Φαλάσσανα Λαθονήσι, Μάρμαρα Φαράγγι Σφακιά, Τριόπετρα Πρέβελη, Βάι Τσούτσουρας Κουρεμένος, Ξηρόχαμπος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Πόσο μετράνε αυτά τα πράγματα στο τουριστικό προϊόν μας? Το 80% είναι αυτά.
0: Άρα,
1: δηλαδή, παρότι, συγγνώμη σας διακόπτω, έχει 1 εκατομμύριο μέρη, υπάρχουν 30 τοπονύμια που βαραίνουν πολύ βαριά. Όταν λέμε Σαντορίνη, π.χ., εννοούμε Φυρά, Ημεροβίζλη, Ία. Αν εκείνη την ώρα κατεβαίνουν 5 μαζεμένα κροατιερόπλια, αυτό που θα δούμε να συμβαίνει χαρακτηρίζει ολόκληρο το νησί. Δεν είναι έτσι, αλλά έτσι λαμβάνεται υπόψη. Αυτό που θα δούμε, αυτό χαρακτηρίζει την Σαντορίνη. Άρα, η κατάσταση που θα συναντήσει σε 3 μήνες, σε 2 μήνες κάποιος, μέσα στον Αύγουστο ή στον Ιούλιο, στην Πρέβελη, στα Μάρμαρα, στο Λαφωνήσι, στον Πάλο, στο Βάι ή στο Ξηρόκαμπο, χαρακτηρίζουν ολόκληρη τη λογική της Κρήτης και παρότι δεν ισχύει αυτό, έτσι είναι. Άρα, αυτά τα τοπονύμια είναι πράγματα που έφτιαξε κάποιος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ο Θεός ή οποιοδήποτε κάνει κουμάντο σε αυτή την πλάση, και κατά συνέπεια αυτά πρέπει να ανήκουν σε ολόκληρο το νησί, πρέπει να δημιουργούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, να μην ανήκουν σε κανέναν, να μην φύγονται από κανέναν, να προστατεύονται με κάθε τρόπο. Έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή με τις περιβαλλοντικές, με την περιβαλλοντική προστασία και τα προεδρικά διατάγματα σε Μπάλο Βαλάστανα Ελαφώνησο, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό να αντικατοπτρίζεται από μια ηρεμία και μια αειφορία. Αλλιώς, εάν τα χάσουμε τα τοπωνύμια, θα συνδεθεί μαζί τους στην απώλεια όλη η Κρήτη. Και ας υπάρχουν μέρη φανταστικά τα οποία θα είναι κενά, θα είναι δύσκολο, γιατί το Instagram κάνει τη δουλειά του. Και αυτά τα μέρη βαραίνουν δραματικά στο brand name.
0: Τώρα, εφόσον το αποδεχόμαστε όλο αυτό και λέμε, έρχεται και ένα κρίσιμο δίλημα. Τι τουρισμό θέλουμε να έχουμε? Έτσι. Θέλουμε τον τουρισμό των 5 ευρώ το άτομο, 7 ευρώ το άτομο. Θέλουμε έναν τουρισμό ομαλό, γιατί οι ίδιοι επισκέπτες ως αρνητικά καταγράφουν, εκτός από τον κακό ΒΟΑΚ, έτσι, καταγράφουν τον συνωστισμό στις πόλεις, το κυκλοφοριακό, και την εικόνα των απορριμμάτων κτλ. Δεν μας τιμά, το ξέρετε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Κότζουλου. Εγώ δεν βλέπω όμως αυτό να, αν και αποτυπώνεται και συμμετέχει και η περιφέρεια σε αυτές στο παρατηρητήριο τουρισμού και καταγράφονται και τα γράφεται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δεν βλέπω να αλλάζει θεματικά κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν έχει γίνει κατανοητό πού σταματάμε και σε τι δίνουμε προτεραιότητα.
1: Θα σας πω το εξής, και θέλω να το σκεφτείτε γιατί είναι ρητορικό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, έχω ένα σπίτι και τον νοικιάζω 500 ευρώ. Δεν τα παίρνω πάντα, ζορίζομαι να τα πάρω. Θα τον νοικιάσω 300 για να παίρνω τα λεφτά μου πάντα. Έχετε σκεφτεί μήπως ο πελάτης ο οποίος θα μπει για να τον νοικιάσει 300 ευρώ είναι πολύ χειρότερος και κινδυνεύει ακόμα περισσότερο να μην πάρει τα χρήματα του?
0: Ασφαλώς.
1: Κατά συνέπεια λοιπόν, σε αυτό το ρητορικό ερώτημα λέω, ποιος είναι ο τουρισμός που θέλουμε? Πολύ ωραία. Εάν λοιπόν θέλεις σε πρώτη φάση τουρισμό ο οποίος να είναι εξέπαινο, ο οποίος θέλει να είναι ξεχωριστός, θέλεις υποδομή. Η υποδομή φέρνει τον κόσμο και το όνομα και τα τοπωνύμια και η ουσία τον φιλοξενούν και του δίνουν εμπειρία. Σε πρώτη φάση λοιπόν πρέπει οι υποδομές σου να είναι συμπένα. Εκτός από την κυρία Μαρία που καλωσορίζει και παίρνει αγκαλιά τον πελάτη, τον επισκέπτη, το φίλο, πρέπει οι υποδομές σου να καλωσορίζει με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει οι διαδικασίες σου όσον αφορά τους καθαρισμούς, τις μεταφορές και όλα αυτά να είναι συμπένα. Και πρέπει από εκεί και πέρα να φροντίσεις να δεις το μίξ μεταξύ ξενοδοχείας και βραχυχρόνιας. Τα έχουμε καταφέρει, κυρία Πολύζου, και είναι στην Ελλάδα. 1 εκατομμύριο οι κλίνες οι ξενοδοχειακές, 1 εκατομμύριο και οι κλίνες οι βραχυχρόνια. 210.000 στην Κρήτη, μαζί με τις νέες επενδύσεις, οι ξενοδοχειακές κλίνες, 210.000 και οι κλίνες της βραχυχρόνιας. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο πελάτης της βραχυχρόνιας είναι ένας πελάτης ο οποίος έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ένα μεγάλο ερωτηματικό στο οικονομικό και επενδυτικό, στο προφίλ του. Το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, από αυτά τα δόλια 22-23 δις που φέρνει ο τουρισμός στην Ελλάδα, τα 12-13 είναι από την ξενοδοχεία και τα 3 είναι από την βραχυχρόνια μίσθηση. Όμως, αν εγώ πω στην κυρία Μαρία, η οποία περίμενε μετά από 40 χρόνια δουλειάς, να φτιάξει ένα ωραίο βραχυχρόνιας μίσθωσης κατάλημα ακόμα και το ίδιο στο σπιτάκι της, να μην το κάνει γιατί έτσι δημιουργεί ένα ακόμα πρόβλημα στον αριθμό, θα μου πει να πάω να πνιγώ και θα μου το πεις δικαίως η γυναίκα, γιατί θα μου πει με μένα τα βάζεις, βάζαμε τη μονάδα που βλέπεις να γίνεται από τη νέα χώρα προς τα Αγίους Αποστόλους. Αυτό, κυρία Πολύζου, το πρόβλημα, το ερώτημα πρέπει να πάει από πάνω προς τα κάτω. Αν υπάρχει κάποιος εκεί πάνω ο οποίος λέει ή περί άλλων τυρβάζει ότι εγώ θα βάλω ισορροπία και δεν θα αφήσω την οικονομία να πάει, θα πρέπει να το βάλει σε μία τάξη. Σας το ξαναλέω, οι υποδομές πρέπει να είναι στη θέση τους. Οι διαδικασίες και η καθαριότητα πρέπει να αναδύουν υγεία. Και στο τέλος της ημέρας, το οικονομικό προφίλ του ανθρώπου, ο οποίος θα έρχεται, πρέπει να μην έχει ερωτηματικό, αλλά να έχει ταυτότητα. Το ακούσατε ότι η Βαρκελόνη μετά από αυτό το κομμάτι καταργεί.
0: Καταργεί. Και είναι και αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που βάζουν αυστηρούς περιορισμούς.
1: Πληθένα, πάμε δηλαδή λοιπόν να προλάβουμε, μην ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία, να φτάσουμε εκεί που ήταν και μετά να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα, καλός ή κακός, έστω αυτό το ότι πάμε λίγο πιο αργά σε αυτού του είδους τις εξελίξεις, να μην φτάσουμε να κοιμηθείτε στα μάξι στις 13 Ιουλίου γιατί θα το δώσετε για μια μέρα ακόμα και να πρέπει να κοιμηθείτε έξω εσείς για να μείνει ο άλλος μέσα. Διότι
0: κοιτάξτε, κύριε Κότσολο, επειδή πρέπει, δυστυχώς έκλεισε η ώρα, θα βάλουμε μια νοτελή και θα πούμε to be continued, συνεχίζεται. Αλλά το να νοικιάζουμε. Κύριε Κότσολο, επειδή πρέπει, δυστυχώς έκλεισε η ώρα, θα βάλουμε μια νοτελή και θα πούμε to be continued, συνεχίζεται. Αλλά

0: λέμε τι θα μας φέρει κέρδη μακρόπνα, είναι σαν να κάνουμε μια τρύπα στο νερό, γιατί αν καταδύσουν κουφάρια τα κτίρια, τότε όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν κανένα νόημα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Και ελπίζω να καταφέρουμε να βρεθούμε σύντομα πάλι στον αέρα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μου σε εσάς και στο κρατέ σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην

0: άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές πρόσιτης κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μια ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα σαν στάχτη, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι όλο χάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και θα τιμήσουμε και εμείς την ημέρα και ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε όμορφα, ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους και όλες τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στον Κώστα που γιορτάζω σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μας συνάδελφο εδώ, την Ελένη την Ξυλούρη, τη συνεργάτη δάμας. Χωρίς εκείνη και χωρίς τον παράσχο που έχω απέναντι, το χαρελαμπάκι δεν θα γινόταν αυτή η εκπομπή, και τους ευχαριστώ πολύ, γιατί εντάξει, έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας, όπως συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Πραγματικά η Ελένη είναι στιλοβάτης στην εκπομπή μας. Χρόνια της πολλά, και να πω χρόνια πολλά και σε άλλους. Έχουμε και πολλούς. Έχουμε, να πω και σε παλιούς εργαζόμενους στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Τίνο τον Κωνσταντόπουλο, την Έλλη την Κατσαμά, τον Κώστα τον Βασιλάκη που δεν είναι πια μαζί μας, έχουν συνταξιοδοτηθεί, αλλά άφησαν τη σφραγίδα τους και στο ραδιόφωνο και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Να τους ευχηθούμε τα καλύτερα και να είναι πάντα γεροί και δυνατοί. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν, τους εορτάζοντες. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, τις καλύτερες, τις πιο θερμές ευχές μας, και πάμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε να δούμε τι έχει σήμερα, θα ανοίξουμε το κουτί για να δούμε τι γίνεται, και είναι πολλά, και είναι και η συνέχεια στο θέμα των τριών από τα Βορίζια. Περιμένουμε και τις απολογίες αύριο. Ξαναθυμηθήκαμε, και λέω ξαναθυμηθήκαμε γιατί αυτό το θέμα που είδαμε από χθες και υπάρχει στα μέσα ενημέρωση σε σχέση με αυτή την καταγγελία που έγινε από 107 κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού το 22, μια καταγγελία που έχει γίνει προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε σχέση με τις συμπεριφορές, τα όσα βίωναν από τη συγκεκριμένη οικογένεια, οι τρεις των οποίων, όπως είπαμε, αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών για όλα όσα σας έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένα θέμα το οποίο ξανά ήρθε στην επικαιρότητα μετά και τις συλλήψεις, και είχαμε πολλές έτσι αναφορές και είχαν γίνει και μηνύσεις τότε. Βέβαια, η ελληνική αστυνομία δεν έχει καταφέρει να φτάσει κάπου, αλλά μετά τα τελευταία δεδομένα την ανασύρανε και αυτή την καταγγελία από το συρτάρι και την εξετάζουν λεπτομερώς. Δεκατιανό ενημέρωση, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια, από τους 102,4 στο Λασίθι. Είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, και βεβαίως μας ακούτε και μέσω από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, και όπου βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ανάμεσα αυτά και το δικό μας.

Λοιπόν, χωρίς σταμάτημο οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, και το λέω αυτό γιατί διαβάζουμε τώρα στην ιστοσελίδα στο Creta Live ότι έχουμε νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση η οποία είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στα Ζωνιανά, στο καλοχωριό του Δήμου Χερσονήσου και στο Μαλεβίζη, σε διάφορες περιοχές. Είναι στους νομούς δηλαδή Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Γίνονται έρευνες. Ο στόχος έχει να κάνει μάλλον, η έρευνα έχει να κάνει με τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά μέσα σε αυτά είναι και άλλα. Γίνονται έρευνες σε σπίτια, σε πυμνιοστάσια. Το συντονισμό έχει η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξεχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου και συμμετέχουν από την ασφάλεια. Αυτή είναι η υποδιεύθυνση, είναι η πρωινή ασφάλεια, έτσι. Από την ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΤΑΕ, Μυλοποτάμου, Μεσαράς, Ηρακλείου, και έχει να κάνει και βασικά με τα ναρκωτικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι το ένα οδηγεί στο άλλο. Και πολλά συνδέονται, οπότε και με επιδοτήσεις έχει να κάνει και με χιλιάδιο άλλα. Περισσότερες λεπτομέρειες και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας το μεταδώσουμε εδώ στη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά και στις επόμενες ενημερωτικές μας ζώνες.

Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για οικογένειες. Οικογένειες που λιμένονται, που κάνουν, που δημιουργούν προβλήματα. Τα είπε χθες και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Υποσυνθήκες Παγκόσμιας Αβεβαιότητας. Αυτό ήταν το συνέδριο. Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη και ανέφερε για το νησί ότι το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε, συμπυκνώνεται, είπε, σε 15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν και να εξαπατούν. Και τις περιέγραψε ως εγκληματικές ομάδες με οργανωμένη δράση. Είπε βεβαίως ότι αποσύνδεσε, γιατί είχαμε και το θέμα των βεντετών, το αποσύνδεσε από την τοπική παράδοση, σημειώνοντας ότι αποτελεί εκδήλωση εγκληματικής αντιπαράθεσης και όχι στοιχείο πολιτισμικής κληρονομιάς. Και αναφέρθηκε επίσης ότι και το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση. Και μάλιστα ότι θα στελεχωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι θα στελεχωθεί με 150 αστυνομικούς, όπως είπε, και η έδρα του βεβαίως ήδη γνωρίζουμε, ήδη το έχουμε δει, θα είναι στις Αρχάνες. Λοιπόν, αυτά, παρακολουθούμε το θέμα, να δούμε τι γίνεται. Μία επιχείρηση, μία αστυνομική επιχείρηση πάντως από την άλλη. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε δεύτερη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Δεν παίρνουν ανάσα οι αστυνομικοί, δεν παίρνουμε ανάσα και εμείς προκειμένου να καλύψουμε και να το ρεπορτάζ και να σας ενημερώσουμε σχετικά. Λοιπόν, άλλο θέμα το οποίο σήμερα θα μας απασχολήσει έχει να κάνει με την προσωρινή δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Είχαμε χθες την τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, στον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και στον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Δεν καταλήξανε κάπου, δηλαδή η πλευρά της Κρήτης, των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης ήταν ότι δεν συμφωνούν με την δημιουργία της δομής της Μαλάδες, που εκεί που αντιδρά και η τοπική κοινωνία, ότι είναι μέσα στον αστικό ιστό, ότι θέλουν να είναι έξω από τον αστικό ιστό. Από τα λόγια του κυρίου Πλεύρη διαφάνει ότι έχουν καταλήξει αυτό το χώρο και δεν εξετάζουν κάτι άλλο. Και όταν επέμεναν, να το πούμε απλά, η πλευρά των αυτοδιοικητικών επέμεινε ότι δεν είναι η λύση οι Μαλάδες, του ζήτησε να υπάρξει μια αντιπρόταση. Λοιπόν, θα υπάρξει και συνέχεια σήμερα στη τηλεδιάσκεψη. Σήμερα θα έχει τηλεδιάσκεψη με τους βουλευτές ο κύριος Πλεύρης. Και θα υπάρξει και αύριο άλλη μία. Υπάρχει μεγάλη πίεση, όπως καταλαβαίνετε, στο θέμα, γιατί έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός ότι θα υπάρξει η κλειστή δομή μέχρι τον Ιούλιο. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν το χώρο, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα για το χώρο. Μπορεί βεβαίως να λέει ο Υπουργός ότι οι Μαλάδες είναι ιδανική περίπτωση, θα είναι μια κλειστή δομή και δεν θα επηρεάσει και θα δοθούν και αντισταθμιστικά για τις Μαλάδες και την ευρύτερη περιοχή, αλλά αυτό νομίζω ότι ούτε και με αυτό νομίζω ότι θα υπάρξει έτσι θετική ανταπόκριση από την πλευρά και του Δήμου και της Περιφέρειας και κυρίως των κατοίκων. Λοιπόν, οι κάτοικοι, η αντιπροσωπεία των κατοίκων, η οποία θα πάει σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως έκανε τον περασμένο Μάρτιο και με την παρουσία της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει ένα ψήφισμα το οποίο θα καλέσει η Συντονιστική Επιτροπή που έχει συσταθεί, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να το υπογράψουν, να το ψηφίσουν, να το δεχτούν. Στις 12 το μεσημέρι είναι η συνεδρίαση στο ξενοδοχείο Ατλαντής, όπως γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, και περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με τη τηλεδιάσκεψη σήμερα με τους βουλευτές, όπως είπαμε, του Υπουργού, του κ. Πλεύρη.

Λοιπόν, για τον καιρό δεν σας είπαμε κάτι, αλλά θα έχουμε, από σήμερα ξεκινάνε φαινόμενα, θα έχουμε και εμείς, κυρίως τα ορεινά της Κρήτης, θα έχουμε βροχές και θα έχουν και διάρκεια οι βροχές, θα πάνε μέχρι την Κυριακή, κάποια διαστήματα θα είναι πιο έντονες, αλλά έχουμε αυτή την αστάθεια την οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε και κάποια φαινόμενα, αλλά ελάχιστα στα βόρεια, κατά τόπους. Δηλαδή, μπορεί να βρέξει στο Ηράκλειο, μπορεί να βρέξει στο Κοκκίνι, μπορεί να βρέξει στο Ρέθυμνο. Θα έχουμε και κάποια φαινόμενα στα βόρεια της Κρήτης, αλλά θα είναι κατά τόπους. Μπορεί δηλαδή να μην δούμε στο Ηράκλειο, μπορεί να δούμε καμία ψυχάλα. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο στα βόρεια. Πιο έντονα θα είναι, όπως σας είπα, τα φαινόμενα στα κεντρικά, θα είναι στα ορεινά, θα δουν στα Νόγια νερό, θα δουν στο Οροπέδιο νερό, θα δουν στην Αγία Βαρβάρα, έβλεπα νωρίτερα, θα βρέξει επίσης σε πιο ορεινές περιοχές, θα έχουμε βροχές. Μακάρι να είναι ήπιες και να μην δημιουργήσουν προβλήματα, γιατί είναι και μία περίοδος, έχουν ήδη δεχτεί ένα πλήγμα οι αμπελώνες, να μην δούμε κι άλλα. Και οι θερμοκρασίες θα είναι με σκαμπανεβάσματα. Δεν θα πέσει πολύ, δηλαδή δεν θα δούμε θερμοκρασίες στα βόρεια τουλάχιστον κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν θα δούμε και 30 βαθμούς. Δηλαδή κάπως στη μέση θα είναι, θα κυμανθούν από 25 όπως θα είναι σήμερα και θα πέσουν και λίγο πιο κάτω. Θα έχουμε σκαμπανεβάσματα, αυτό που σας είπαμε, μια πάνω, μια κάτω. Αλλά δεν μη βιαστείτε να βγάλετε τα χειμωνιάτικα, έτσι, αν δεν τα έχετε κρύψει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοια προβλήματα και τέτοια ζητήματα.

Λοιπόν, είχαμε και τον κύριο Κασελάκη χθες στο Ηράκλειο. Κάνει περιοδεία. Κάνει περιοδεία στην Ανατολική Κρήτη. Χθες πήγε, είδε τον Δήμαρχο, πήγε στον Περιφερειάρχη, συζήτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις, συζήτησαν για τα τοπικά θέματα που είναι και πολλά. Έκανε και μια επισκέψη στο δικαστικό Μέγαρο, γιατί είναι στα, θα το πω μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη, στα κάγκελα οι δικηγόροι και ο δικηγορικός σύλλογος, με την επίσκεψη του κυρίου Φλωρίδη και τα όσα είπε για το νέο δικαστικό Μέγαρο, που έδωσε μια προοπτική οχταετίας και βάλε. Δηλαδή, το λένε στο δικαστήριο, το λένε χρόνο, ότι χρόνια τώρα, πολύ όταν συζητάμε για το δικαστικό Μέγαρο, μας λένε ότι θα πάρω σύνταξη και ακόμα θα βλέπω την έκταση εκεί πέρα και δεν θα δω να μπει ο λίθος μπήκε, αλλά ανέγερση δεν θα δούνε. Λοιπόν, και φαίνεται ότι δεν έχει προοπτική, τουλάχιστον άμεση. Όταν σου λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι στα επόμενα 8 χρόνια άντε να δούμε την ανέγερση, και όταν έχει προχωρήσει και στην προσωρινή, μέσα σε εισαγωγικά τώρα και αυτό, παραχώρηση της έκτασης στο Δήμο Ηρακλείου προκειμένου να γίνει ένας χώρος σταθμεύσης για τα οχήματα και για τους πολίτες που θέλουν να μπουν στην πόλη και δεν έχουν που να σταθμεύσουν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έχει προβληματίσει τον δικηγορικό σύλλογο. Υπάρχουν και τα προβλήματα με το υπάρχον δικαστικό Μέγαρο, που είναι πλέον εδώ και δεκαετίες ξεπερασμένο και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα. Τα λέγαμε και χθες αυτά. Και δυστυχώς η απονομή της δικαιοσύνης γίνεται με 1002 προβλήματα. Λοιπόν, συνεδρίασε χθες και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και περιμένουμε έτσι να υπάρξει μια επίσημη αντίδραση. Πήγε λοιπόν και ο κ. Κασελάκης χθες, έκανε μια συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Έκανε και μια ομιλία χθες το βράδυ στο Καφέ Μαρίνα για τη δικαιοσύνη και τις πολιτικές εξελίξεις και έπεται συνέχεια σήμερα. Έδωσε και συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στα πολιτικά ζητήματα, αναφέρθηκε και στα τοπικά προβλήματα, τα παρακολουθεί και έχουμε συνέχεια. Είπα ότι η επίσκεψή του είναι μέχρι και αύριο Παρασκευή, θα πάει στο Αρκαλοχώρι, θα πάει στη Βιάνο, θα πάει στην Ιεράπετρα, θα πάει στον Άγιο Νικόλαο, είναι περιοχές οι οποίες είναι στο πρόγραμμα της επίσκεψής του.

0: Λοιπόν, 9 και 27 λεπτά η ώρα. Παράσχω να ακούσουμε ένα τραγουδί, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και κυρίως τα αστυνομικά που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δεν του δώσαμε τη σημασία που θα έπρεπε και θα το κάνουμε σήμερα. Αναφέρομαι σε αυτό το σύμφωνο συνεργασίας της περιφέρειας και δήμων της Βιάνου, των Αρχανών Αστερουσίων, της Γόρτινας, Μήνωα Παιδιάδος, Φεστού, με το Πανεπιστήμιο, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με την περιφέρεια, και έχει να κάνει με την προσαρμογή των αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες δεντροφυτεύσεις στα αστερούσια, σε μια προσπάθεια κάτι να αλλάξει σε σχέση με αυτό. Ένα λιθαράκι προσπαθούμε να βάλουμε κι εμείς. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα το δούμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα. Αυτό το σύμφωνο που υπεγράφει στην περιφέρεια Κρήτης και συμμετέχουν δήμοι και της ενδοχώρας, αλλά και βεβαίως από τα νότια του νομού. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων και πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, τον Μανώλη Κοκοσάλη, να πούμε περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία και πώς θα πρασινίσουν τα αστερούσια όρη, πώς θα αλλάξουν, λοιπόν, και πώς θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση, σε αυτό το λιθαράκι που θέλουμε να βάλουμε και εμείς, αυτή την κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, καταρχάς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μετά την υπογραφή αυτού του συμφώνου?
1: Ναι, κοίταξε, υπογράψαμε προχθές στην περιφέρεια Κρήτης οι 5 δήμοι που είμαστε όμοροι στην νότια πλευρά στα αστερούσια όρη, δηλαδή Φεστός, Όρτινα, Χανών Αστερουσίων, Βιάννου και Μηνώα Παιδιάδος. Mm-hmm. Αυτοί οι 5 δήμοι υπογράψαμε μαζί με την περιφέρεια Κρήτης την ΠΕΔΑ, που είναι η Επιτροπή Διαχείρισης των Αστερουσίων, ένα μνημόνιο συνεργασίας που έχει στόχο την δενδροφύτευση πάνω στο βουνό των Αστερουσίων, αρχικά σε χώρους που έχουν να κάνουν με τους δρόμους που βρίσκονται πάνω στο βουνό, mm-hmm. Κατά μήκος των δρόμων, σε φαράγγια που βρίσκονται εκεί και σε εκτάσεις, προσέξτε, εκτάσεις οι οποίες είναι ελεύθερες ή ανήκουν είτε είναι δημοτικές εκτάσεις, είτε είναι εκτάσεις που ανήκουν σε μοναστήρια ή οτιδήποτε άλλο, μετά από τη σύμφωνη γνώμη που πρέπει να έχουν και τα μοναστήρια. Mm-hmm. Ο στόχος αυτός είναι να μπορέσουμε, είναι διτός, πρώτον να ομορφήσει το βουνό και να αλλάξει η βιοποικιλότητά του, και δεύτερον να καταφέρουμε να ανασχέσουμε την ερημοποίηση που έχει εμφανιστεί εδώ και χρόνια νότια της Κρήτης και ιδίως στο βουνό των Αστερουσίων. Μην ξεχνάμε ότι τα αστερούσια όρη, με την πρωτοβουλία της περιφέρειας, των δήμων, της ΤΕΔΑ, έχουν μπει στην UNESCO, MAP UNESCO, και ταυτόχρονα το βουνό είναι Natura. Καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχουν και ιδιοκτησίες στο βουνό.
0: Και είναι πολλές, έτσι.
1: Είναι πολλές, γιατί υπάρχει κτηνοτροφία πάνω στο βουνό. Έτσι. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν εκεί που έχουμε ελεύθερες εκτάσεις και, όπως σας είπα, κατά μήκος του δρόμου, σταδιακά να αρχίσουμε να φυτεύουμε πάνω στο βουνό. Θεωρούμε ότι τα φυτά αυτά που εμείς προτείνουμε να είναι και παραγωγικά φυτά, δηλαδή να είναι μια χαρουπιά, το οποίο και το χαρούπι
0: και να αντέχει κιόλας, έτσι.
1: Να αντέχει και στο βουνό. Να βρούμε τον τρόπο πώς θα ποτιστούν στην αρχή αυτά τα δέντρα και να γίνουν μικρές οάσεις πάνω στο βουνό. Μην φανταστείτε ότι θα γίνουν όλα τα αστερούσια ένα πράσινο πράγμα, αλλά να γίνουν κάποιες μικρές εκτάσεις που θα φυτευτούν πάνω στο βουνό και θα αλλάξουν τη βιοποικιλότητα του βουνού. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Προς το παρόν, εγώ μπορώ να πω για την περιοχή τη δικιά μας, το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ότι σε έκταση 1.300 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Ρωτασίου και Εθιάς, η Εθιά είναι ένας παραδοσιακός τουρισμός για όσους γνωρίζουν, και έχει και ένα δάσο και που το είχαν φυτέψει με ιδιωτική πρωτοβουλία οι άνθρωποι πάνω στο βουνό, mm-hmm. να ενωθεί από την κάτω μεριά, να ανεβεί προς τα πάνω. Τα 1.300 στρέμματα ανήκουν στο Δήμο. Έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει πάρει απόφαση η τοπική κοινότητα. Προσέξτε, είναι θετική δηλαδή η κοινωνία. Από εκεί ξεκινάμε, για να μην έχουμε. Και σφυτευτεί όλο αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το δασάκι του πύργου. Ταυτόχρονα και τα δάση που υπάρχουν απάνω. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχουν δάση πάνω στο βουνό. Όπως είναι στις τρεις εκκλησίες το δάσος μεταξύ τριών εκκλησιών και Κουδουμά. Είναι το δάσος, το φοινικό δάσος του Αγίου Αντωνίου κάτω στο Ραχεντριά. Είναι δάση στον πύργο. Είναι περιμετρικά και στους άλλους δήμους δάση. Τα οποία αυτά θα πρέπει να προφυλαχτούν ως κόριο οφθαλμού και να μην γίνονται παράνομες υλοτεύσεις, υλοτομίες απάνω στο βουνό.
0: Χρειάζεται και προστασία στην πορεία, έτσι.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα δώσουν μια άλλη διάσταση και ταυτόχρονα θα καταφέρουμε να ανασχέσουμε αυτή την ερημοποίηση που διαφέρονται χρόνια τώρα στο βουνό. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το μνημόνιο, και να δώσουμε μια μαζί με άλλες ενέργειες και δράσεις που προγραμματίζουν στο βουνό. Τώρα έχουμε υποβάλει στην Όχη, έχει μια ειδική Όχη, ολοκληρωμένη σχολική επέμβαση, μια ζώνη μεταξύ των 5 δήμων, όπου έχουμε υποβάλει για ποδηλατικά μονοπάτια, για το μονοπάτι Ε4, να γίνει δηλαδή το βουνό ένα επισκέψιμο, ένας χώρος με ήπια ανάπτυξη και εκτός από την κτηνοτροφία να έχει ήπια τουριστική ανάπτυξη. Και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το βουνό από την ερημοποίηση και από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτό ήταν το μνημόνιο.
0: Ο καθένας θα έχει το ρόλο του από τους φορείς, από τους φορείς που συμμετέχουν.
1: Κοιτάξτε, θα γίνει μελέτη, κυρία Μανουσιδάκη, θα γίνει μελέτη πού θα φυτευτούν. Θα μπαίνει μέσα και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μπαίνει μέσα και το Δασαρχείο. Ανθρώποι πιο ειδικοί που γνωρίζουν από φυτεύσεις, από τα βασικά φυτά, πού θα γίνουν, πώς θα γίνουν, πώς θα αποτελούν.
0: Ποια θα επιλεγούν δηλαδή, πώς θα...
1: Σε ποια σημεία θα τα φυτεύσουμε, όλα αυτά. Τι έδαφος έχουμε, αν κάνει, τι βασικό φυτό πρέπει να βάλουμε. Οι πιο ειδικοί από εμάς.
0: Η Δήμη τι θα αναλάβετε.
1: Η Δήμη, απλώς ένα παράδειγμα, σας έφερα ένα παράδειγμα, τη δημοτική έκταση που έχουμε εμείς, παραχωρείται μαζί με το Δασαρχείο για να φυτευτεί όλο αυτό. Εγώ πραγματικά θα το ήθελα να δω μια χαρουπιά, παραγωγική χαρουπιά, να παράγει χαρούπι, το οποίο ξέρετε είναι μια καλή και καλή ζωοτροφή, είναι και καλή τροφή για τον άνθρωπο. Είναι να είναι η θετική κοινωνία, να το αγκαλιάσει η κοινωνία. Γιατί αν δεν το αγκαλιάσει η κοινωνία, τα φυτά μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα, επειδή υπάρχει κτηνοτροφία στο βουνό, μπορεί να καταστραφούν κιόλα. Άρα του θέλουμε σύμμαχου όλου μαζί για να κάνουμε πιο όμορφο το βουνό και πιο επισκέψιμο. Και πιο και το βασικό, να καθυστερήσουμε αυτή την ερημοποίηση και να ξανα. Γιατί τα φυτά θα συγκρατήσουν το χώμα, δεν θα έχουμε ερημοποίηση, δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα που παρασιάζει η κλιματική αλλαγή. Θεωρώ ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση.
0: Και θέλετε και τους κτηνοτρόφους συμμάχους σε αυτή την ιστορία. Το λέω αυτό γιατί πρέπει και εκείνοι να βοηθήσουν. Να μην έχουμε ανεξέλεγκτη βόσκηση και δράση των κοπαδιών τους, έτσι. Επειδή το βλέπουμε στα βουνά και στα αστερούσια.
1: Πάντα κτηνοτρόφοι το δάσος το θέλουν. Δεν είναι ότι είναι ενάντια σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπορώ να σας πω και στο άλλο δάσος που έχουμε στην περιοχή του Δήμου μας, στη Μονή Επανοσύφη από πάνω, που υπάρχουν κτηνοτρόφοι και είναι κτηνοτροφικές περιοχές, πάντα το φροντίζουν και το προσέχουν και το τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή πάνε ενάντια στη φύτευση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές οι εκτάσεις που έχουν έτσι αλλιώς δεν επιδοτούνται, αυτές οι εκτάσεις που προτείνουμε εμείς δεν ανήκουν, γιατί ξέρετε κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται και για τα όρινα που βάζαν οι άνθρωποι και παίρνανε επιδότηση. Εμείς αυτές οι εκτάσεις μιλάμε ότι θα είναι δημοτικές, θα είναι κάποιες εκτάσεις, κάποιες όχι ολόκληρες των μοναστηριών, όπως είναι η Οδηγήτρια, Πεζανές που βρίσκονται πάνω στο βουνό, ο Κουδουμάς που βρίσκεται πάνω στο βουνό. Όποιοι γνωρίζουν τον Κουδουμά κατεβαίνοντας στην νότια πλευρά του βουνού, υπάρχει ένα ωραίο πευκόδασο, όσοι κατεβαίνουμε κάτω, και έχει μια άλλη εικόνα, μια όμορφη εικόνα εκεί. Λοιπόν, αυτή την όμορφη εικόνα θα προσπαθήσουμε, κάνοντας αυτές τις σουάσεις που λέμε, να γίνει επάνω στο βουνό.
0: Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα το θέμα. Θα βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν γνωρίζετε, έχει πάρει μια απόφαση για τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων στην Ευρώπη. Μια ευκαιρία.
0: Από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε, λέτε.
1: Μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα. Μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα. Σταδιακά όμως, μην νομίζετε ότι θα βρούμε άμεσα 30 εκατομμύρια ευρώ να αρχίσουμε. Θα βρεθούν 2, θα βρεθούν 3, σιγά σιγά θα βρεθούν συγκεκριμένη έκταση. Ο στόχος είναι σταδιακά ή διαχρονικά να φυτεύεται το βουνό στους δρόμους του, στα φαράγγια του, στις δημοτικές εκτάσεις που σας είπα. Και να δημιουργηθούν αυτές οι μικρές οάσεις που θα αλλάξουν εντελώς τη βιοποικιλότητα του βουνού.
0: Μια εκτίμηση πόσα θα μπορούσαν ή πόσα. Ο στόχος ποιος είναι, πόσα δέντρα να φυτευτούν στα αστερούσια όρια έχετε, κύριε Κοκοσάλη. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες, για κάποιες χιλιάδες.
1: Για χιλιάδες μιλάμε. Όχι εκατοντάδες. Ένα δρόμο να τον πάρει κατά το μήκος του. Ένα δρόμο που οδηγεί απάνω στο βουνό, που το μήκος του, από ό,τι είπαν προχθές στη συνάντηση, το ασφαλτοστρωμένο μήκος είναι περίπου στα 380 χιλιόμετρα.
0: Αμέσως καταλαβαίνουμε.
1: Αμέσως καταλαβαίνουμε πόσα δέντρα μπορούν να μπουν κατά το μήκος των δρόμων. Έτσι. Έτσι σας λέω ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες εκτάσεις που είναι δημόσιες εκτάσεις. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το μνημόνιο, για τη φύτευση.
0: Οι επιστήμονες τι σας λένε, θα αλλάξει με τη φύτευση αυτών των χιλιάδων δέντρων το μικροκλίμα της περιοχής? Γιατί ξέρουμε, είναι ένας τόπος που είναι αυτό το χαρακτηριστικό που έχουμε στα νότια. Ξερή γη, με μικρές οάσεις, όπως είπατε κι εσείς, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Κυρία Μανουστά, έχει φτάσει κατά την υπογραφή του Μνημονίου από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ειδικοί επιστήμονες. Θεωρούν πάρα πολύ σημαντική αυτή την παρέμβαση, την επικροτούν, είναι δίπλα. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορεί να φυτευτούν όλο το βουνό, θα το βλέπουμε όλο πράσινο, αλλά μπορούν κάποιοι, αυτό που σας είπα, κάποιες νησίδες, αν μπορείτε, κάποιες νησίδες πράσινου που θα αλλάξουν εντελώς το κλίμα της περιοχής. Θα ανασχέσουν το χώμα να μην φεύγει, να έχουμε την ερημοποίηση αυτή, να ξεπλένεται δηλαδή το χρώμα με τις βροχές. Θα κρατήσουν τα νερά πάνω στο βουνό. Είναι μια σειρά διεργασιών της φύσης που θα βοηθήσει η δεντροφύτευση. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Παλιότερα το βουνό είχε περισσότερα δέντρα. Αυτά τα δέντρα που έφυγαν να αντικατασταθούν και να μπουν οι καινούργια. Μάλιστα. Πολύ σημαντική ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Θέλει χρόνο, θέλει μελέτη. Ήδη θα ξεκινήσουν τώρα οι μελέτες. Σε ποια σημεία μπορούμε να κάνουμε. Το επόμενο διάστημα πιστεύω με συντονιστεί την περιφέρεια Κρήτης που αναλαμβάνει αυτό το project να πού και τι θα φυτευτούν και θα έχουμε νεότερα και πότε, να μπορούμε να πούμε.
0: Μπορούμε να πούμε πότε θα ξεκινήσει αυτό ή δεν έχουμε ακόμα.
1: Το κύριος Αναστασάκης έχει αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία μαζί με την αντιπεριφέρεια εκεί. Θα γνωρίζουμε πολύ σύντομα πιστεύω και μπαίνουν και, οι φορείς του τόπου μπροστά, δηλαδή επιστημονικοί φορείς όπως είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το ΙΤΕ και όλα αυτά. Πιστεύω θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα.
0: Το έχετε δει ζεστά, το έχετε δει έτσι με διάθεση να το τρέξετε γρήγορα.
1: Εγώ
0: το
1: λέω ότι ήδη από την περιφέρεια Κρήτης, από τη διαχειριστική αρχή, έχει μπει τμήμα για ποδηλατικά μονοπάτια που ενώνουν τους δήμους μεταξύ τους, έτσι, να υπάρξει σήμανση αυτών, να υπάρξει σωστή διαδικασία ώστε ένας ποδηλάτης να ξέρει πού οδηγείται ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρξει καθαρισμός των μονοπατιών αυτών για ορεινή ποδηλασία. Και το επόμενο διάστημα μπαίνει το Ε4 που ενώνει από τον Ψιλορίτη, περνάει τα Στερούσια και κατεβαίνει κάτω να πάρει.
0: Και, κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι και τουριστική ανάπτυξη που θέλετε. Το λέω αυτό γιατί, γίνεται. Πιάνουμε το άλλο κομμάτι τώρα. αυτό που αφορά τον Νότο, που αφορά και την περιοχή σας, που φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή, ο Νότος έχει μπει στο στόχαστρο μεγάλων τουριστικών επενδύσεων και δεν φοβάστε εσείς ότι ό,τι βιώνει ο Βορράς κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσει και ο Νότος.
1: Η ανάπτυξη εμείς η οποία θέλουμε δεν είναι. Θα γίνουν σε βάθος χρόνου και με την παρουσία του αεροδρομίου. Την παρουσία θα γίνουν τέτοιες επενδύσεις στον Νότο. Εμείς όμως δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτές οι επενδύσεις να έχουν τη μορφή που έχει πάρει ο Βορράς της Κρήτης. Δεν θέλουμε να υπερβούμε τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής μας. Θέλουμε να είμαστε μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Και βασικά τη σκεφτόμαστε με άλλο τρόπο. Με στυλ, τουλάχιστον στην περιοχή τη δικιά μας που έχουμε την ευθύνη.
0: Και με βάση το χωροταξικό, έτσι.
1: Τουριστική ανάπτυξη, ίσως μην αναπτυχθούν, εκτός από την κτηνοτροφία να τους δίνει τη δυνατότητα με αγροτουριστικά καταλήμματα να έχουν ένα άλλο εισόδημα οι άνθρωποι εκεί πάνω. Να έχουμε, ξέρετε, τα Στερούσια βολεύουν γιατί, όπως γνωρίζετε, έχουν χαρακτηριστεί ως το Άγιο Όρος της Κρήτης. Υπάρχουν πολλά μοναστήρια, πολλές κήτες. Υπάρχει θρησκευτικός τουρισμός, υπάρχει η αναρρίχηση, υπάρχει ποδηλασία, η πεζοπορία. Όλα αυτά που το διαθέτει το βουνό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήπια, όμορφα για μια ανάπτυξη στο βουνό. Και να συμπληρώσει, αν θέλετε, γιατί αυτό, να συμπληρώσει το εισόδημα των ανθρώπων που κάθονται και φυλάνε θερμοπύλες νότια της Κρήτης. Γιατί λέμε να φύγει η κτηνοτροφία από το βουνό. Εμείς δεν θέλουμε να φύγει η κτηνοτροφία. Αν η κτηνοτροφία είναι ελεγχόμενη και δεν δημιουργεί ανεξέλεκτα να τρώει όλα τα φυτά, να μην αφήνει τίποτα να βγει απάνω στο βουνό. Εμείς την θέλουμε. Γιατί αν φύγει η κτηνοτροφία, θα φύγουν και οι άνθρωποι που είναι στους οικισμούς μας. Έτσι είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι. Και αν δείτε το τούπου σου, το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου, προβλέπει και κτηνοτροφικές ζώνες πάνω στο βουνό. Οργανωμένα όμως.
0: Όχι ανεξέλεγκτα.
1: Να ξέρουμε που είναι η κάθε δράση που γίνεται. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Όμορφα και ωραία. Ναι. Το βλέπω λοιπόν ότι οι φορείς που βρίσκονται νότια της Κρήτης το έχουν πάρει μεστά πλέον και με το γεγονός ότι μπήκε το βουνό με τη βοήθεια της περιφέρειας αναπτυξής Ηρακλείου, της ΤΕΔΑ, που σημαντικό ρόλο έπαιξε η κυρία Θεάνο Ιβρέζου εκεί. Λοιπόν, το έχουν πάρει μεστά οι φορείς πλέον, το βλέπουν θετικά. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα και το σωστό. πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια πάνω στο
0: να
1: κοινό.
0: Βάλετε και τους πολίτες σε μια τέτοια λογική. Δηλαδή, όταν θα κάνετε μια δεντροφύτευση και είναι μεγάλης έκτασης, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες περιοχές και στην Αττική. Δεν θα ήταν, δεν εννοώ
1: αυτό
0: μόνο.
1: Πιο οργανωμένα, ναι. Πιο οργανωμένα, να πει, δεν θα πηγαίνουν να φυτεύουν. Αυτό που θέλουμε εμείς από τους πολίτες, αυτό που θέλουμε είναι να το προφυλάξουν, να το αγαπήσουν και να ξέρετε αυτό που σας είπα. Εγώ, επειδή κατάγομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, οι κτηνοτρόφοι το θέρνε το δάσος, το προστατεύουν. Είναι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι η κτηνοτροφία δεν μπορεί να συνάδει μαζί με τη φύτευση αυτή. Όλα μπορεί να είναι τέτοιο αν είναι οργανωμένα και ελεγχόμενα.
0: Θα αυτό το δούμε στην πράξη.
1: Κοιτάξτε, δεν θα το δούμε αύριο το πρωί όμως.
0: Όχι, βέβαια. Όχι,
1: ξεκινάνε οι μελέτες, ξεκινάνε να δούμε πού θα φυτέψουμε και σταδιακά να βρίσκονται τα κονδύλια, να γίνει μια ολοκληρωμένη χωρική επέμβαση πάνω στο. Θα βρεθούν
0: και υποδομές και τα πάντα ό,τι χρειάζεται. Καλή αρχή. Αυτό. Αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είχε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση.
0: Μα γι' αυτό και εμείς, κρίναμε ότι θα έπρεπε να το αναδείξουμε το θέμα και να μας δώσετε τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι. Οι πληροφορίες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έχουμε σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι λένε ότι έχουμε και τις πρώτες συλλήψεις. Βεβαίως, περιμένουμε και τα επίσημα στοιχεία, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση σε κατοικίες, επιμνηοστάσια. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται υποθέσεις ναρκωτικών. Οικογένειες είναι στις περιοχές όπου γίνονται και οι έρευνες, βρίσκονται στο στόχαστρο των αστυνομικών. Δεκάδες εκείνοι που συμμετέχουν, οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, το καλό χωριό επίσης είναι, λέω το καλό χωριό στο Λασίθι, γιατί έχουμε τον Ιάσο Ναταυλά, το συνάδελφο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι μεταξύ των περιοχών που είναι σε έλεγχο. Βεβαίως, περιμένουμε, δεν υπάρχει ενημέρωση. Ιάσο, να καλημέρα. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για την έρευνα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση και δεν νομίζω ότι είναι μόνο το καλό χωριό, πρέπει να είναι και άλλες περιοχές.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Στην πορεία, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή συλλέγουμε και εμείς με το σταγονόμετρο τις πληροφορίες, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται στο Λασίθι σήμερα?
1: Αυτό που είπες εσύ πριν, όπως όλη την Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι αυτό να καθαρίσει το τοπίο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τώρα αυτή η κατάσταση. Δεν ήταν. Επειδή είδαμε την υπόθεση με τα βορίζια, δεν είναι μόνο αυτή. Εδώ οι θρυφτοί, τα γύρω αμπέλια, χωράφια, έχουν ταϊστεί εκατοντάδες φορές. Δηλαδή, πρέπει να μπει μια σειρά. Πρέπει να μπει μια σειρά, γιατί όντως αυτή η κατάσταση ήταν παντού στην Κρήτη, αλλά κάποιοι είχαν ξεπεράσει κάθε όριο. Mm-hmm. Και καλό είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη, γιατί είχαν και μια ασυλία αυτή.
0: Έχεις δίκιο, θα το δούμε όμως.
1: Και είχαν και ευθύνες η αστυνομία.
0: Θα το
1: γιατί
0: δούμε.
1: Πήγαινε ο κόσμος στην αστυνομία και λέγανε στην αστυνομία: κάντε τους μήνυση. Και άμα έκανε μήνυση, ερχόταν μετά ο παραβατικός ο συγκεκριμένος, σου έδινε και ένα καστούκι. Δηλαδή αυτό συνέβαινε στα δικαστήρια απ' έξω.
0: Θα το δούμε, Ιάσονα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έτσι, δώσε μας το στίγμα της επικαιρότητας στο Λασίθι σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπες εσύ πριν, αυτό που σχολίασες, αυτό που ανέφερες, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Δεν ξέρουμε, έχουμε εικόνα ακριβώς σε ποιες περιοχές είναι. Πάντως οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι και εκτός του καλοχωριού και αλλού. Τώρα θα δούμε, στο τέλος της μέρας νομίζω ότι θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Να πάμε όμως στο Πάνε Μεραμπέλο, γιατί να πω ότι και στην Κριτσά έγινε λαϊκή συνέλευση για τις ανεμογεννήτριες όπου θα τοποθετηθούν, αλλά αναφέρομαι σε γίγαντες ανεμογεννήτριες 185 μέτρα ύψος, δηλαδή τεράστιες. Αλλά και στα Λακόνια, και στο Πάνε Μεραμπέλο, ποινές, πώς το λένε, κουρούνες, αυτές όλες οι περιοχές, καρύδι, αναμένεται να κατασταθούν αυτές οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Υπάρχει θέμα σε κάθε περίπτωση. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει εκφραστεί αρνητικά και οι τοπικές κοινωνίες με λαϊκές συνελεύσεις, οι οποίες γίνονται αυτό το διάστημα, εκφράζεται καθολικά αρνητικά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί ουσιαστικά κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η επόμενη φάση. Δηλαδή είδαμε ότι με απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας απαγορεύονται να τοποθετούνται πάνω από 1200 μέτρα. Αλλά αυτές οι περιοχές είναι ουσιαστικά κατοικημένες. Δηλαδή. Θα είναι μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη, θα βλέπει ο κόσμος εκεί. Βέβαια, αυτές οι ανανεώσεις στις πηγές είναι αναγκαίες. Το θέμα είναι πού μπαίνουν και πώς επηρεάζουν τους κατοίκους που ζουν κοντά. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός στην περιοχή των λιμνών στο χωριό εκεί, για το ποια τελικά θα είναι η είσοδος προς την περιοχή από Λίμνους προς Νεάπολη, του βόρειου του ΒΟΑΚ, του νέου ΒΟΑΚ, γιατί φαίνεται ότι έχει αλλάξει η αρχική μελέτη. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκεί προβληματίζονται αν τελικά θα γίνουν οι γέφυρες που προελβόταν, αν δεν θα γίνουν, και επίσης αν θα αποκατασταθούν όλοι οι δρόμοι, οι παράπλευροι που έχουν πάθει ζημιά από τα βαρέα οχήματα. Να σας πω ότι υπήρξε μια δήλωση, μάλλον μια συνάντηση με τον αντιπεριφερειάριστο Γιάννη Μανδρουλάκη και ένα εκπρόσωπο από την ανάδοχη εταιρεία η οποία κάνει το έργο, όπου υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν αυτές οι επισκευές και θα προσπαθήσουν να φτιάξουν τους δρόμους, να τους αφήσουν όπως ήταν πριν, τους παλιούς δρόμους, δηλαδή τον παλιό περιφερειακό, τον παλιό εθνικό που είναι τώρα περιφερειακός, συγγνώμη. Από εκεί πέρα ο κόσμος περιμένει να το δει αυτό να γίνεται. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει Σταυρούλα μεγάλο θέμα με τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στον Άγιο Νικόλαο λόγω των έργων του ΒΟΑΚ. Έχουμε συχνά σταματήματα και δημιουργούνται πάρα πολύ μια μεγάλη ουρά με αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές γιατί γίνονται ανατινάξεις. Είναι πάντως δύσκολο. Είχαμε και ατυχήματα τις προηγούμενες μέρες. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Γιατί υπάρχει πίεση στο δρόμο από τα αυτοκίνητα.
0: Να προχωρήσει. Νόμιζα για να προχωρήσει γρήγορα το έργο, γιατί έχει καθυστερήσεις.
1: Έχει καθυστερήσεις, γίνονται. Είναι εργοτάξιο. Όμως μέσα στο εργοτάξιο είναι ο δρόμος που έχουν οι τουρίστες. Και σιγά σιγά έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη, ναι. Και το είδαμε και πέρυσι.
1: Φέτος είναι ακόμη χειρότερα, γιατί γίνονται γέφυρες. Δηλαδή έχουμε κρίξεις, έχουμε αυτά. Είναι σε κομβικά σημεία το έργο. Δεν είναι μακριά από τους, δεν γίνονται σύραγγες δηλαδή. Είναι μέσα στο δρόμο. Μάλιστα. Και εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα πια. Μιλάμε τώρα ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια και από τους επαγγελματίες και από τους. Έχουμε και κάποια ατυχήματα, ευτυχώς όχι σοβαρά. Το θέμα είναι ότι δεν προχώρησε η παράταση και από τους επαγγελματίες και από τους. Έχουμε και κάποια ατυχήματα, ευτυχώς όχι σοβαρά. Το θέμα είναι ότι δεν έγινε. Δεν

0: ακούει, σε ακούει.
1: Ότι
0: την ξέχασες, ναι.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη γιορτή εδώ και για τον Μόλα Σοφίου και για όλη την Κρήτη. Έχω και εγώ Κωνσταντίνα, έχω φίλους που τους λένε Κώστα. Εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη ημέρα. Και να κλείσουμε με...
0: Και να κλείσουμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Ναι, γρήγορα, με το νοσοκομείο. Εντάξει, έφυγε η διοικήτρια, από ό,τι γνωρίζουμε την έχουν αφαιρέσει από το πρόγραμμα. Από εκεί πέρα τώρα θα πρέπει να κινηθούν για
0: υπάρχει κενό, υπάρχει κενό.
1: Ναι, υπάρχει κενό.
0: Λοιπόν, μεγάλο θα κενό. Το δούμε. Η Άσονα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας. Καλή σας ημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφήξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσου κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέα σειρμή, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα

0: Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμού, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Earth New

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση. Τώρα υποτίθεται ότι η μισή Ελλάδα λέγεται Ελένη ή Κώστας. Εγώ γλυκά δεν βλέπω πάντως. Ενώ το Αγίου Δημητρίου, το Αγιανιού, κάτι έγινε.

0: και παραγγελίες δεχόμαστε. Αν γιορτάζετε σήμερα, μπορείτε να μας δείτε κανένα τραγούδι, αν είναι στο πνεύμα. Εντάξει. Μην πηγάσουμε ένα δημοτικό, δεν είναι η ώρα και η μέρα. Τώρα τι έχουμε. Έχουμε τις γνωστές δημοσιογραφικές υπερβολές. Φρούριο λέει το ΆΚΑ. Άμα τα Φρούριο θα έπαιζε ο Παναθηναϊκός Final Four, δεν θα είχε πέσει τόσες φορές φέτος. Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη κατευθείαν, πάμε στην Άλφα Σταυρούλα Κατσουλάκη, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη, όπου συμμετέχουν εκατοντάδες αστυνομικοί. Να μας πει περί τίνος πρόκειται. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση και στην Άλφα έχει σπεύσει να κάνει το ρεπορτάζ, είναι καθοδόν.
1: Ναι, είναι καλημέρα. Περίπου 200 αστυνομικοί, καλημέρα.
0: Μεγάλος αριθμός, τι συμβαίνει.
1: Μεγάλος, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη, έτσι. Επειδή είχαμε τώρα και την άλλη επιχείρηση τη Δευτέρα σε σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων, εμάς γίνονται. Έχουν γίνει και στο παρελθόν.
0: Ωραία,
1: άλλες,
0: να πούμε πρώτα που γίνεται.
1: Αστυνομικές επιχειρήσεις, έτσι. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιχείρησης. Αλλά βεβαίως εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των τριών από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Γίνονται έρευνες σε επιμνηστάσια και σε σπίτια οικογενειών που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στις περιοχές αυτές. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου και συμμετέχουν στελέχη, τη συμμετέχουν
0: Σταυρούλα, εικάζω ότι είναι και περιοχές τύπου Ζωνιανά, δηλαδή δεν είμαι στην πόλη, έτσι.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε ότι είναι και στην περιοχή των Ζωνιανών που έχουμε έρευνες και στο καλοχωριό του Δήμου Χερσονήσου έχουμε έρευνες και στο Μαλεβίζι, στο Δήμο Μαλεβιζίου και στις ορεινές περιοχές γίνονται έρευνες. Συμμετέχουν αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες στην έρευνα αυτή. Στο στόχαστρο, λένε οι πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση, στο στόχαστρο της έρευνας είναι δύο οικογένειες και η έρευνα έχει να κάνει με υποθέσεις ναρκωτικών, αυτό είναι, αλλά βεβαίως προκύπτουν συνήθως και άλλα θέματα και που σχετίζονται και με θέματα που έχουν να κάνουν με τις διατάξεις του νόμου περί ζωοκλοπής, με την καταμέτρηση των ζώων δηλαδή, σε σχέση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι έχουμε και συλλήψεις, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό και αρκετές προσαγωγές και έχουν κατασχεθεί και οχήματα. Αλλά δεν έχουμε ακόμα κάτι περισσότερο να σας πούμε σε σχέση με τα ευρήματα και ποιο είναι το μέγεθος της υπόθεσης αυτής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για χαρά στην
1: Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σε τρεις νομούς, τεράστια επιχείρηση με 200 άντρες. Γιατί χρειάζεται τόσο πολύ για να ελέγξουνε. Κοιτάξτε, επειδή θυμάστε τι έγινε κάποτε στα Ζωνιανά, που πήγε ένα περιπολικό δύο, δεν θυμάμαι, νομίζω, ναι, ένα πρέπει να ήταν. Αναγκαστικά πρέπει να υπάρχουν τεράστια μέτρα ασφαλείας.

Λοιπόν, έχουμε κατά καιρούς διάφορα χαδαλάκια. Προσέξτε άλλο ένα το οποίο βγήκε σιγά σιγά στη δημοσιότητα. Υπάρχει η αρχή διαφάνειας, η οποία εδώ και περίπου 18 μήνες κάνει μία έρευνα για τα ψηφιακά υδρόμετρα. Τι είναι τα υδρόμετρα? Τα προμηθεύονται οι Δήμοι και έχει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, με τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα. Αδιάφορος εδώ, έτσι. Έλα όμως που υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία που σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να γίνει και να αρχίσει μια διερεύνηση, η οποία έδινε πληροφορίες ότι σε όλους τους Δήμους έχει στηθεί ιστορία γύρω από τα υδρόμετρα. Και είναι περίπου 28 σελίδες καταγγελία. Ο άνθρωπος ήξερε πρόσωπα και πράγματα, έτσι. Και αναφέρθηκε σε περίπου 50 προμήθειες από Δήμους. Αυτό είναι 50 Δήμοι. Κατήγγειλε λοιπόν ότι η υπεκοστολόγηση είναι της τάξεως του 700%. Και για να σας το κάνω πιο ενδιαφέρον, υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο είναι 9 εκατομμύρια ανά δίπα ή Δήμο. Οπότε συνολικά μιλάμε για ένα τζίρο 500 εκατομμυρίων. Εντάξει, ήρθε τώρα στα μέτρα μας. Γιατί έπρεπε να κάνουμε μικρό σκάνδαλο 8, 9, 10 εκατομμύρια, εντάξει, μην το μεγενθύνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει η έρευνα, ψάχνουν τα mail και βρίσκουν mail στα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα ο Γιάννης Σουλιώτης στην Καθημερινή, συνεννοούνται, λέει, μεταξύ τους με mail για τις τιμές, για το ύψος οικονομικής προσφοράς, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στείλουν τον διαγωνισμό, ούτως ώστε και ο ανταγωνισμός να μένει πίσω και να γίνεται υπερκοστολόγηση.

Λοιπόν, βέβαια, όταν δεν υπάρχει και κανένα βαρύ όνομα, δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ. Όμως είναι σκάλα. Το ψάχνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ώρα όμως είναι από την αρχή διαφάνειας. Επειδή ξεκινήσαμε από την Κρήτη, να σας πούμε και άλλη μία είδηση που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Τσακώθηκαν δύο ξαδέλφια. Πήγαινε ο έμεναν δίπλα-δίπλα τα σπίτια τους. Κάτι βάραγε ο ένας μπουσφυρί, του λέει ο άλλος, σε παρακαλώ σταμάτα, στην Κρήτη αυτό τώρα, έτσι. Δεν σταμάταγε, πήγε, τον έσπρωξε, έπεσε κάτω, ο μικρός δηλαδή τέλος πάντων, σπρώχνει το μεγάλο, πέφτει κάτω και τον αρχίζει και στις κλωτσίες αφού έχει πέσει κάτω. Θα πείτε εντάξει, για την είδηση. Ο μικρός ήταν 75 χρονών και ο μεγάλος 87. Δεν μπαίνει ποτέ μυαλό, δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Και ο νεαρός 75χρονος άρχισε να δέρνει τον θείο του, τον 87χρονο. Αστυνομίες, αυτόφορα, νοσοκομεία. Λοιπόν, στην πολύ μεγάλη είδηση, δηλαδή η είδηση είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος δεν ξέρει κανείς πώς εξελίσσεται, κάθε μέρα ο Τραμπ λέει διαφορετικά, νομίζω ότι έχει γίνει λίγο δεσαϊκός η περίπτωση. Πρώτα θέλαμε εμείς και μετά δεν θέλανε αυτοί, αλλά μετά θέλαμε εμείς και δεν θέλανε αυτοί και πάει λέγοντας. Το καλό βέβαια στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον στο Ιράν έχουν σταματήσει οι επιθέσεις. Κάθε μέρα που δεν γίνεται πόλεμος, κάποιες ζωές σώζονται. Αυτό είναι το θετικό. Φοβάμαι ότι στο Λίβανο δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά έχουμε και τα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας. Δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι και τώρα να λήξουν όλα. Και τώρα να ανοίξουν τα στενά στο Ορμούς. Θα πάρει 3-4 μήνες, λένε όλοι οι ειδικοί, για να επιστρέψουμε στις τιμές προ της σύραξης.

Κραουνάκης είναι αυτός ο οποίος γράφει τραγούδι από ό,τι λένε, το οποίο θα ακουστεί καινούριο, φρέσκο και εορταστικό στις 26 του μήνα. Δημοσίευσε και μια φανέλα της Μπαρτσελόνα με το 26 ο κύριος Τσίπρας. Να είμαστε έτοιμοι. Και ένα γκάλοπ όπου μια YouTuber κάνει δημοσκόπηση, τέλος πάντων τύπου TikTok τώρα, στον δρόμο, και λέει ο καθένας από τους ερωτώμενους διάφορα ονόματα, νέα πορεία, Ζωή, Λάουρα, Ιθάκη. Εκεί στο πηξίδα όμως άναψε πάρα πολλά, κόλλαγε πηξίδες επάνω. Δεν έχει καμία σημασία όπως και να το πει. Τα κόμματα δεν κρίνονται από τις ονομασίες τους, αλλά από το περιεχόμενο και την πολιτική τους. Πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει χαθεί η μπάλα, έτσι. Από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε επικεφαλής του συνασπισμού που αργότερα έγινε ΣΥΡΙΖΑ, πόσα κόμματα έχουν γεννηθεί από συνεργάτες του. Μαζί που θα κάνει αυτός είμαστε σίγουρα στα 7, αλλά μπορεί να μας ξεφεύγει και κανένα μικρό που δεν το πήραμε χαμπάρι. Μπορεί η αριστερά να κάνει προκοπή όταν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν δημιουργηθεί από ένα κόμμα του 3% που αξιώθηκε να πάει στο 37 κόμματα? Δεν δίνει την εικόνα καταρχήν πρώτον ότι δεν μπορούν να τα βρουν με τίποτα, δεύτερον ότι όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί. Εξαιρώ τον κύριο Τσίπρα που ήταν και πριν. Αλλά βέβαια σήμερα αυτό που περιμένουμε είναι συγγνώμη, την ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε περισσότερο να δούμε την αισθητική της, τι θα πει, οι άνθρωποι που θα είναι δίπλα της, και από εδώ και πέρα που πια θα αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως πολιτικό πρόσωπο, χωρίς ποτέ να χάνει την ιδιότητα μιας τραγικής μάνας, αλλά επέλεξε η ίδια να κατέβει στην πολιτική, οπότε θα κρίνεται πλέον με πολιτικούς όρους. Το με πολιτικούς όρους δεν σημαίνει με αναξιοπρεπείς χαρακτηρισμούς βέβαια, όχι για την κυρία Καριστιανού, για όλους τους πολιτικούς ισχύει αυτό. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι συνεργάτες της, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος έκανε χθες αναδημοσίευση ενός σχολείου, το οποίο είχε και μία έννοια τρολαρίσματος, αλλά μέσα αυτό είχε βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η νέα αισθητική, αυτή είναι η ελπίδα. Same as it ever was.

βαριά και μεγάλη λέξη η ελπίδα. Εύκολα να τη λες, δύσκολο να την υποστηρίζεις. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το έχουν κάνει και χωρίς να το λένε και να το διατυμπανίζουν. Ένας από αυτούς πήρε τώρα την ελληνική υπηκότητα, είναι Ελβετός, είναι 83 ετών, λέγεται Ζουλιέν Γκριβέλ και ξέρετε τι έχει κάνει ο Ζουλιέν. Επί χρόνια εθελοντικά και με προσωπικό ρίσκο φρόντιζε χανσενικούς, δηλαδή λεπρούς, όταν υπήρχε λέπρα στην Ελλάδα. Πήγαινε στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα όταν μεταφέρθηκαν εκεί και από την Σπιναλόγκα η οποία έκλεισε και με όλες τις προκαταλήψεις που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία τα ξεπερνούσε, έβαζε μπροστά την ανθρωπιά, την επιστήμη του και χωρίς να αμείβεται βοηθούσε όσους αντιμετώπιζαν την ασθένεια του Χάνσεν, δηλαδή πολύ απλά τη λέπρα. Now you don't seem so proud.

όταν έκλεισε η σπιναλόγκα και όταν άρχισε να βρίσκεται και θεραπεία για την... για τη λέπρα, όλοι μεταφέρθηκαν στην Αγία Βαρβάρα, αλλά και εκεί έπρεπε να γίνει πάρα πολύ δουλειά και για κάποιους η πορεία ήταν και αναστρέψιμη. Δηλαδή, ήδη είχαν απολέσει σοβαρά ζωτικά σημεία του σώματος και έπρεπε να παλέψουν να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια με σοβαρότατα προβλήματα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ερχόταν διακοπές στην Ελλάδα και στις διακοπές του αφιέρωνε χρόνο και αγάπη για να τους βοηθάει και να τους περιθάλπει. Και όπως λέει ο ίδιος, ήταν οι καλύτερες διακοπές. Με έκαναν, λέει, να ξεφορτώνομαι τις λεπτομέρειες της ζωής. Και στα 83 του το απονεμήθηκε με τιμητικά ελληνική ηθαγένεια και τι είπε? Δεν το περίμενα, λέει. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να πάρω. Έτσι είναι η ελπίδα. Δεν το λέει κάποιος, το λένε οι άλλοι όταν βλέπουν πως κάποιος την αντιπροσωπεύει.

Ο Νίκος Τσομιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και στη συνέχεια το μήνυμά σας. Και μιας και βρίσκουμε και τραγούδια με μυρωδιές, τι λέτε να ακούσουμε άλλο ένα? Πάμε, μυρίζει νιάτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία και δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Financial Times. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες θα δημιουργηθούν τα επόμενα 5 χρόνια ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%, σημείωσε και προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστήριων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανεξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Το θυμάμαι αυτό το τραγούδι όταν βγήκε να το προαναγγέλει ο Γιάννης Πετρίς και λέει και το καινούριο τραγούδι το Τότο που μπήκε στη δεκάδα. Το θυμάμαι την πρώτη φορά που το άκουσα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πιο μετά το δεκάλογο, διότι ο επόμενος καλεσμένος μας δεν έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους να ακούσουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα να κινίζω. Καταρχήν ενδιαφέρει όσους θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά αν καταφέρει, αν πιάσει, θα βοηθήσει να ανοίξουν οι κλειστά σπίτια, τα οποία θα νοικιαστούν, θα πωληθούν, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καλεσμένος μας, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά, γιατί έχουμε μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά σε ακίνητα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το ανακοινίζω, είναι διαφορετικό σε σχέση με όλα τα άλλα, γιατί δεν βάζει πάρα πολλούς όρους όσον αφορά θέματα θερμοδυναμικής και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή και υδραυλικά και ηλεκτρολογικά όλα.
1: Σωστά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και απλά ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Είναι πιο ευέλικτο, έχει μικρότερες απαιτήσεις στο κομμάτι των ενεργειακών αναβαθμίσεων και δίνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό επιδότησης. Εδώ πέρα δηλαδή με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δώσουμε επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι και 36.000 ευρώ, καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων. Καλύπτουμε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά όπως είπατε, καλύπτουμε το κομμάτι αποκατάστασης τείχων για τα δάπεδα, ανακαίνιση μπάνιο ή κουζίνας, βαψίματα,
0: κάνουμε
1: αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Το ανακαινήσατε το σπίτι όλο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τα κουφώματα είναι ενεργειακή παρέμβαση, άρα θα καλύψει και αυτό το.
1: Έχουμε και κουφώματα και θερμομόνωση σε ταράτσες, σε δώματα, ηλιακό θερμοσύμφωνα, θέρμανση ψύχη.
0: Ποιος αφορά
1: όλα αυτά? Εδώ πέρα αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος συμπολιτών μας. Θα έχουμε αρκετά αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια. Θα ανακοινωθούν και θα έχουμε δύο ουσιαστικά εισοδηματικές κατηγορίες. Θα ανακοινωθούν αναλυτικά και το επόμενο διάστημα, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να φτάσουμε και στις 35.000 ευρώ σε ετήσιο εισόδημα για ένα ζευγάρι και προσαυξάνει το ποσό αυτό κατά 5.000 για κάθε παιδί. Επομένως, πάμε σε αρκετά πιο μεσαία εισοδήματα και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος κόσμου. Γι' αυτό και ο
0: Αν δεν είναι ζευγάρι, αν κάποιος έχει κλειστό σπίτι και είναι μόνος του, δεν είναι παντρεμένος, δεν είναι τίποτα, αλλά θέλει να το ανοίξει, να διατεθεί στην αγορά.
1: Όλοι καλύπτονται και εκείνοι καλύπτονται.
0: Το οικονομικό του όριο ποιο είναι?
1: Εκεί θα είμαστε στις 25.000.
0: Μάλιστα.
1: Για άγαμους. Ουσιαστικά ο σκοπός εδώ είναι προφανώς να μπορέσουμε κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια να τα διαθέσουμε ξανά στην αγορά για να αυξηθεί το οικιστικό απόθεμα, αλλά να μπορέσουν και οι ιδιοκτήτες που ιδιοκατοικούν να αναβαθμίσουν τα διαμερίσματά τους και να βελτιώσουν την ποιότητα κατοικίας τους. Και ο σκοπός με το πρόγραμμα αυτό είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Είναι ένα μεγάλο νούμερο και αυτό. Γι' αυτό και ο προϋπολογισμός περιβαίνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και για ιδιοκατοίκηση και για ενοικίαση. Αλλά είναι υποχρεωτικό να ανοίξουμε για πώληση, για παράδειγμα, αν κάποιος να το πουλήσει μετά?
1: Όχι, θα πρέπει να μπούμε στη λογική είτε ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση ακριβώς. Γιατί ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι το σπίτι αυτό θα διατίθεται, αν όχι για ιδιοκατοίκηση από τον ίδιο που το ανακαίνισε, να διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση.
0: Είναι προϋπόθεση να είναι κλειστό ή δεν έχει σημασία?
1: Για την κατηγορία της ανακαίνησης για ενοικίαση είναι η προϋπόθεση να είναι κλειστό. Για όσους ιδιοκατοικούν, όχι, δεν είναι αυτή η προϋπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να ιδιοκατοικούν ήδη αυτή τη στιγμή δηλαδή, ναι, να κάνουν την ανακαίνιση και να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό.
0: Υπάρχει διαφορετική δεξαμενή? Πώς τους, δηλαδή ποιοι έχουν προτεραιότητα? Γιατί μπορεί να έχετε παραπάνω αιτήσεις από τις αναμενόμενες, ας πούμε.
1: Σωστά. Θα ανοίξει αρχικά για τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά, γιατί πρωτίστως ο στόχος μας με το πρόγραμμα αυτό είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε κλειστά διαμερίσματα, να αυξήσουμε τα διαμερίσματα που διατίθενται στην αγορά αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και μετά, στο δεύτερο γύρο, θα ανοίξει και για όσους ιδιοκατοικούν. Μάλιστα. Και η μοριοδότηση και η πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Σπίτια που έχουν πολλούς ιδιοκτήτες.
1: Και εκεί προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Όλα ρυθμίζονται αναλυτικά το επόμενο διάστημα, επειδή θέλουμε να ανοίξουμε τις αιτήσεις όσο πιο άμεσα γίνεται. Θα βγει και ο οδηγός του προγράμματος που θα είναι πολύ αναλυτικός.
0: Να πω ένα παράδειγμα να μου πει: αν έχετε απάντηση, αλλιώς θα περιμένουμε τον οδηγό. Δηλαδή, ένα σπίτι, υπάρχει μια κληρονομιά. Ο ένας έχει, από 50% έτσι. Ο ένας έχει τα κριτήρια τα οικονομικά που είπατε, ο άλλος δεν τα έχει. Όποιος κάνει την αίτηση αυτού, μετράει.
1: Πηγαίνουμε σε αυτόν που κάνει την αίτηση ακριβώς. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα πάνε σε αυτόν που κάνει την αίτηση.
0: Uh-huh. Ωραία, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να. Α, συγγνώμη, και κάτι που το βλέπω τώρα και στα ερωτήματα. Τα λεφτά τα βάζει κάποιος από την τσέπη του και τα παίρνει μετά από το πρόγραμμα. Πώς γίνεται?
1: Θα δημιουργείται ουσιαστικά ένα ευέλικτο σύστημα όπου όσοι κάνουν τις εργασίες, συνεργολάβοι που θα κάνουν τις εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, θα πληρώνονται απευθείας μέσω των τραπεζών από ένα λογαριασμό ο οποίος θα δημιουργηθεί με το ποσό το οποίο θα εγκριθεί για επιχορήγηση.
0: Ωραία. Βλέπω και άλλη μια πορεία. Οι κάτοικοι εξωτερικού. Δηλαδή, ένα παιδί έφυγε εδώ, έμενε στην Κυψέλη, έχει πιάσει δουλειά στην Αγγλία. Προφανώς δεν παίρνει 25.000, παίρνει πολύ περισσότερα, αλλά θέλει να το ανακαινήσει, να το νοικιάσει. Αυτός λογικά τα κριτήρια δεν τα κάνουν.
1: Είναι δύο τα θέματα που θέλετε. Το ένα είναι αν είναι κάτοικος εξωτερικού. Αν είναι κάτοικος εξωτερικού, αλλά έχει διαμέρισμα κλειστό στην Ελλάδα, τότε μπορεί όντως να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αλλά... αν υπερβαίνει όμως τα εισοδηματικά όρια.
0: Σίγουρα
1: δεν
0: το υπερβαίνει. Σίγουρα το υπερβαίνει.
1: Τότε δεν μπορεί να ενταχθεί.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Γιατί αυτά μπορεί να μην είναι και λίγα σπίτια, έτσι. Δηλαδή, ανθρώπων που εδώ μεγαλώσαν, γεννηθήκαν, σπουδάσανε και μέχρι την κρίση και τα λοιπά φύγανε και μένουν κλειστά τα σπίτια τους.
1: Το καταλαβαίνουμε. Εδώ σταθμίζουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι να δώσουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ακόμη περισσότερα ανάγκη. Mm-hmm. Επομένως, γι' αυτό υπάρχει αυτό το όριο. Αν δούμε ότι υπάρχει χώρος και μπορούν να αυξηθούν τα εισοδηματικά, αυτό θα το δούμε κατά την εκτέλεση. Αλλά θεωρούμε και έχοντας κάνει και τους υπολογισμούς μας κατά το σχεδιασμό του προγράμματος ότι υπάρχουν αυτά τα σπίτια με αυτά τα εισοδήματα αυτή τη στιγμή για να διατεθούν στην αγορά.
0: Mm-hmm. Έχουν σημασία οι περιοχές?
1: Όχι. Μιλάμε για όλη τη χώρα και δεν έχουμε κάποιο περιορισμό ως προς τις περιοχές.
0: Ωραία. Άρα, είπατε, τα κριτήρια είναι μέχρι 36.000, μέχρι 90% της ανακαίνησης, δηλαδή το μέχρι είναι σχετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Σε άλλους μπορεί να εγκριθεί το 70, σε άλλους το 60.
1: Το ελάχιστο είναι 80%, και μπορεί να φτάσει και 90% ανάλογα με το αν έχουμε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες ή νοικοκυριά τα οποία έχουν ένα μέλος άτομο με αναπηρία.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Και φυσικά και για τα ακίνητα σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και αυτά πρημοδοτούνται επιπλέον στην επιχορήγηση αυτή.
0: Στις νησιωτικές και ορεινές τι εννοείται επιπλέον, δηλαδή να φτάσει στο 90?
1: Θα φτάσει στο 90 ακριβώς.
0: Εντάξει, με προϋπόθεση ότι θα τον νοικιάσουν για 3 χρόνια ή είναι το σπίτι που μένουν.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε και το θέμα και της κοινωνικής κατοικίας. Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που έχει εξαγγελθεί, πώς πάει αυτό?
1: Ουσιαστικά στην κοινωνική κατοικία υλοποιούμε δύο διακριτά προγράμματα. Το πρώτο είναι το κομμάτι της κοινωνικής αντιπαροχής. Με το πρόγραμμα αυτό για πάρα πολλά χρόνια να αξιοποιεί τα ακίνητα του δημοσίου και οι κόπεδα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Θα τα αξιοποιήσουμε, τα οριμάζουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη εντοπίσει 4 περιοχές στις οποίες έχουμε ακίνητα μεγάλα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Θα δοθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες σε κατασκευαστές οι οποίοι θα τα χτίσουν, θα πάρουν ως αντάλλαγμα ένα μέρος των διαμερισμάτων και τουλάχιστον το 30% των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν θα δοθούν με κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή με χαμηλότερο μίσθωμα από αυτό της αγοράς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και αξιοποιούμε την αναξιοποίητη περιουσία του δημοσίου και δημιουργούμε περισσότερα διαμερίσματα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά και δημιουργούμε και ένα απόθεμα κοινωνικών κατοικιών για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
0: Κύριε Τσαλάκη, μισό λεπτό. Ναι. Επειδή το έχουν ξανακούσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν εφαρμόζεται, πρέπει να πείτε μια ημερομηνία και για πόσα κίνητα πιστεύετε ότι θα βγουν στην αγορά.
1: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε σε 4 περιοχές εντοπίσει 8 ακίνητα τα οποία θα κατασκευαστούν, τα έχουμε οριμάσει, έχει βγει τον προηγούμενο μήνα και η υπουργική απόφαση με την οποία μεταβιβάζεται η περιουσία αυτή σε εμάς, έχουν βγει και οι όροι του προγράμματος και εντός του 2026 θα γίνουν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα ακίνητα αυτά.
0: Και, αυτά θα μεταφραστούν σε διαμερίσματα, έτσι, γιατί ακόμα 8 ακίνητα δεν είναι 8 διαμερίσματα. Πόσα πιστεύετε ότι θα είναι αυτά τα διαμερίσματα του 30% που είπατε της κοινωνικής κατοικίας?
1: Ακριβώς. Από αυτά τα 8 ακίνητα στις 4 περιοχές θα προκύψουν πάνω από 350 διαμερίσματα και ουσιαστικά το 1/3 αυτών θα είναι κοινωνικές κατοικίες.
0: Τα 90, ας πούμε. Και τα άλλα είναι ελεύθερα στον εργολάβο όσο θέλει να τα κοστολογήσει.
1: Τα άλλα θα δοθούν σε τιμές αγοράς, ακριβώς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και μεικτές χρήσεις στις κατοικίες, οπότε αποφεύγουμε και την όποια γετοποίηση μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένα μοντέλο πολύ πιο μακρινό, γιατί είναι και άλλες προδιαβάσεις.
0: Πάντως και αυτό το πρόγραμμα που λέτε, αν μέσα στο 26 ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία, θέλει και 2-3 χρόνια αυτό για το κλειδί.
1: Κοιτάξτε, θέλει λιγότερο από 2-3 χρόνια, γιατί προχωράμε αρκετά γρήγορα, αλλά και οι διαδικασίες και οι κατασκευές πλέον προχωρούν αρκετά γρήγορα και συμφέρει όλους να προχωρήσουν οι διαδικασίες πολύ γρήγορα. Οπότε πιστεύουμε ότι θα έχουμε συντομότερα και τα ακίνητα διαθέσιμα για τους ενοικιαστές τους.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ζητήσω συγγνώμη, δεν σας ευχήθηκα χρόνια πολλά για να μην σας καθυστερώ, δεν το πρόσεξα.
1: Πολύ χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: σας γιορτάζουν.
0: Και εύχομαι να προχωρήσουν όλα πάρα πολύ καλά, ειδικά η κοινωνική κατοικία, που εκεί που έχουν πάει τα νίκια πρέπει να είναι σίγουρα προτεραιότητα για την πολιτεία, διότι τα ξέρετε έτσι καλύτερα από εμάς τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό κινητοποιούμε και πολλούς πόρους σε αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί είναι μεγάλο ζήτημα για όλους μας πλέον.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ο κ. Κωνσταντίνος Βλούμης Τσατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο θα εξελιχθεί σε λίγες ημέρες. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω, κυρίες και κύριοι, θα είναι μέχρι 36.000, μέχρι 80% είναι το μίνιμουμ που θα δίνει. Δεν θα βάζετε λεφτά από την τσέπη σας. Θα γίνεται μέσω τραπεζών κατευθείαν, θα τα παίρνουν εργολάβοι τα λεφτά τους. Οι άνθρωποι που θα δουλέψουν δηλαδή στην οικοδομή, μηχανική και οικοδόμη. Είναι 35.000 για το ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί, για τους άγαμους 25.000. Η προϋπόθεση είναι ότι ή θα πρόκειται για ιδιοκατοίκηση, ή θα νοικιαστεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να το ανακαινήσει και να το πουλήσει.

Να πω την αλήθεια, τα 25.000 μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα, γιατί στην Ελλάδα η πολιτεία τα λέει μεικτά αυτά τα λεφτά, που σημαίνει για να παίρνει κάποιος 1.200 μπορεί να είναι και λιγότερα, άμα είναι με 14 μισθούς. Δηλαδή μπορεί να είναι και κοντά στο. Και κάτω από 1.200 καθαρά, ξέρω, κανένα χιλιάρικο. Το περιορίζεται σε πολύ μικρή εισοδηματική ομάδα. No stop signs, speed έλεγα το περιορίζει και σε εισοδηματικές ομάδες που φοροδιαφεύγουν. Και τιμωρούμε λίγο αυτούς που δεν.

0: Λοιπόν, θα πάμε το δεκάλεπτο μετά τις 11, γιατί πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βίκτορ Ηλιέζερ, είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της εφημερίδας Γιντιότ Αχρονότ, αν τη λέω σωστά. Είναι η Ισραηλινή εφημερίδα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κύριε Ηλιέζερ?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είστε και γενικός γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Χθες λοιπόν είδαμε ένα βίντεο με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, έτσι δεν είναι, ο οποίος φερόταν στους ακτιβιστές απαξιωτικά, προσβλητικά, ταπεινωτικά. Δεν ξέρω πώς εσείς θα χαρακτηρίζατε αυτή την εικόνα.
1: Χιδαία, μία λέξη, είναι νομίζω η απεικόνιση της φασιστικής χιδαιότητας που είναι αντίθετη σε κάθε αξία που αντιπροσωπεύει το κράτος του Ισραήλ και φυσικά ο εβραϊκός λαός ευρύτερα εντός του Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλά λόγια προκειμένου να περιγραφεί αυτή η εικόνα που προσβάλλει κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ταπεινώνει κατά τρόπο απαράδεκτο. Ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, να σας πω τι γίνεται. Μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε πάντα όλοι ότι εμείς δεν είμαστε σαν τη Χαμάς. Δεν περιφέρουμε τους ομήρους όπως τους περιέφερε η Χαμάς σε κοινό θέαμα με το πιο βάρβαρο τρόπο. Και χθες ο Μπενγκβίρ τι έκανε? Ο Μπενγκβίρ μιμήθηκε ακριβώς τη Χαμάς. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα αποκρουστικό θέαμα για όλους και η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον ίδιο τον Μπενγκβίρ, βαραίνει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που τον διατηρεί ακόμα στη θέση αυτή.
0: Πείτε μας λίγο για το συγκεκριμένο. Αυτός ανήκει, λέμε εδώ ακροδεξιά, έτσι το περιγράφει στο Ισραήλ το κίνημά του, το κόμμα του, ακροδεξιό.
1: Είναι ό,τι πιο ακροδεξιό, ό,τι πιο ακραίο και εξτρεμιστικό υπήρξε στην Ισραηλινή κοινωνία με εξαίρεση τον Ραβίνο Καχάνα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και πάρα πολλές φορές λόγω ακριβώς των εξτρεμιστικών του ενεργειών τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80. Σήμερα ο Μπενγκβίρ αντιπροσωπεύει ένα περιθώριο της Ισραηλινής κοινωνίας, εθνικιστικό που, και φασιστικό προφανώς. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα το ακροδεξιός, ότι... το ακροδεξιός είναι ένας κομψός όρος. Εσείς λέτε ότι είναι φασιστικό το κόμμα του.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν λέω ότι το κόμμα του είναι φασιστικό, εγώ λέω ότι οι συμπεριφορές, οι συγκεκριμένες.
0: Έτσι. Δεν το γράφει. Συγγνώμη, κύριε Ηλιέζερ, δεν το γράφει κανείς στην ούγια είμαστε φασίστες.
1: Δηλαδή... Ακριβώς αυτό λέω.
0: Οι συμπεριφορές είναι που το δείχνουν.
1: Οι συμπεριφορές. Ξέρετε, όταν λέμε για κόμμα, εννοούμε ένα κόμμα μαζί με τους οπαδούς του. Εγώ λοιπόν μιλάω για την ηγεσία αυτού του κόμματος, η οποία υιοθετεί φασιστικές μεθόδους. Ναι, και πρόκειται για ένα φασιστικό κόμμα, εάν θέλετε, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω του χαρακτηρισμού αυτού. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες όλες μέχρι σήμερα που ήταν στο περιθώριο, επαναλαμβάνω, της Ισραηλινής κοινωνίας, δυστυχώς έχουν λάβει νομιμοποίηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, εφόσον εξακολουθεί και τον διατηρεί στην θέση του Υπουργού. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος φέρει τελικά την ευθύνη, όσο και αν ο ίδιος ο Νετανιάου αποδοκίμασε χθες τη συμπεριφορά της συγκεκριμένη του Υπουργού του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλιέζερ. Νομίζω είναι σημαντικό να φαίνεται εάν αυτός ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει μια ομάδα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά στο Ισραήλ, έτσι δεν μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Ή αν είναι μια συνολική αντιμετώπιση του κράτους και της πολιτείας απέναντι στους ακτιβιστές.
1: Κύριε Πετρόπουλε, να σας πω το εξής. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο Ισραήλ δεν διαφέρει πολύ από αυτό το οποίο βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι. Θα σας θυμίσω ακραίες εξτρεμιστικές συμπεριφορές της άκρας δεξιάς εναντίον διαδηλωτών ή εναντίον αντιπάλων τους και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Νομίζω είναι και το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, έτσι που είναι απλή αναλογική, δεν είναι?
1: Είναι απλή αναλογική.
0: Με αποτέλεσμα για να κυβερνήσει κάποιος να πρέπει να συνεργαστεί και με ανθρώπους που ενδεχομένως να μην συμφωνούσε. Δεν ξέρω, μπορεί να συμφωνεί ο Νετανιάχου, έτσι. Το λέω τώρα γενικά.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνεί. Το γεγονός δεν είναι αν ξέρουμε αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Γιατί στο επίπεδο της ρητορικής, βεβαίως και διαφωνεί. Εξέφρασε την αποδοκιμασία του.
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για αυτή την περίπτωση, εννοώ συνολικά τώρα.
1: Βεβαίως, συνολικά από την ώρα που τους έβαλε μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο Νετανιάου δεν είναι χθεσινός, γνώριζε πάρα πολύ καλά το ποιόν του Ίταμαρ Μπενγκβίρ και του Σμόντριτς, τους γνώριζε πάρα πολύ καλά, ήξερε ότι θα προκαλέσουν προβλήματα στο κράτος του Ισραήλ και όπως του υπενθύμησε χθες ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, του είπε ότι εάν υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, πρέπει να τον απολύσεις άμεσα.
0: Μάλιστα. Πόσο πήρε αυτό το κόμμα στις εκλογές, θυμάστε?
1: Είχε πάρει γύρω στο 6%.
0: Μάλιστα, καλά, δεν και λίγο. Λοιπόν...
1: Βεβαίως δεν είναι και λίγο, αλλά σας θυμίζω και πάλι ποια είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη.
0: Κύριε Λιέζερ, δεν χρειάζεται να μου το υπερθυμίσετε. Το ίδιο ποσοστό είχε πάρει και εδώ η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Για να κοιτάμε και τα δικά μας, τα καμάρια μας. Και ακριβώς τα ίδια έλεγε ο Κασιδιάρης. Θυμάμαι μια ομιλία του που έκανε για τους μετανάστες και έλεγε: εάν τους πηγαίνουμε, λέει, σε ένα ξερονήσι και τους φερόμαστε βία, θα το πούνε στους επόμενους να μην έρθουν. Δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μια χαρά. Ο κύριος Ελιέζερ, ο Βίκτορας Ελιέζερ, γενικός γραμματέας, νομίζω με αυτή την ιδιότητα καλύτερα, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και συνάδελφος δημοσιογράφος.

Θα πούμε το δεκάλογο μετά τις 11, όπως και τα μηνύματά σας. Ένα που βλέπω εδώ πέρα πάντως τώρα, ο κύριος Τεργίου λέει, θα ανοίξει επιδότηση για ηλεκτρικές συσκευές. Για ηλεκτρικές συσκευές δεν έχω υπόψη, να σας πω την αλήθεια. Ούτε έχει ακουστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Συνήθως αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Και τώρα η ανάγκη είναι περισσότερο για τα σπίτια. Και μετά θα δούμε τη συσκευή που θα μπουν μέσα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μπουν σε σπίτι.

τι έχουμε αλλαγή. Νίκο, ήρθες. Ο Αταμάν φεύγει. Λοιπόν, ο Νίκος Ψωμιάδης άφησε την θέση του στον Νίκο Τσιπλάκη. Η Ρα Παρανίου διαλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολσίδα με τη Ζωζά Μαραβελάκη είναι στη μουσικογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του ορμού, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνεί τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας.

Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, γιορτάζει η μισή Ελλάδα, σίγουρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 για να πούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και να αναλύσουμε ό,τι μπορούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Κωστίδες, Κωνσταντίνους, Ντίνους, Ελένες, Ελλήνες, Λένες, Ντίνες, Κωνσταντίνες, Τάνια. Είναι πολλά τα υποκοριστικά που μπορείτε να βρείτε. Είναι σίγουρα πάρα πολλοί όσοι είναι στον περίγυρο μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε έτσι με ένα πρώτο μέτρημα καμιά δεκαριά. Υπομονή σε αυτούς που γιορτάζουν και θα χτυπάνε τα τηλέφωνα τους όλη μέρα. Σήμερα αυτό έχω να πω μόνο. Η εκπομπή είναι ότι της Φανή, η Φανή Καλαθάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Παράσχος Χαραλαμπάκης στη ρυθμίση του ήχου και η Ελένη Ξυλούρη που γιορτάζει σήμερα. Ελένη, χρόνια πολλά και από εδώ. Αφιέρωση θα κάνω. Η Φανή αφιερώνει στην Ελένη. Κάθε καλό, ευχές για κάθε καλό για όλους. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντάει στα 2810 319 029 και 373 400. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι οι γνωστές, 97,5 για το Ηράκλειο, 105,6 για το Ηράκλειο πάλι αλλά στα νότια και 102,4 για το Λασίθι. Μην ξεχνάτε το Ερτέκο για την περίπτωση που δεν είστε κοντά σε ραδιόφωνο, συμβατικό. Και παραδοσιακό, μας ακούτε από την εφαρμογή ή από την ιστοσελίδα, από όπου και αν βρίσκεστε, εμάς και όλους τους σταθμούς της ΕΡΤ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλη την περιφέρεια.

Λοιπόν, επειδή κάπως η Κρήτη έχει μπει στο επίκεντρο των επιχειρήσεων, των αστυνομικών επιχειρήσεων τελευταία, συνεχίζεται αυτή η παράδοση που νομίζω είναι προσωπικό στοίχημα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, αυτό που συμβαίνει τώρα. Νομίζω ότι άκουσε πολλά παράπονα για το ότι δεν έχει προχωρήσει, δεν έχουν προχωρήσει και πολλά πράγματα στην Κρήτη σε σχέση με την εγκληματικότητα. Θα περιμέναμε περισσότερα, οπότε τώρα τελευταία είναι το ένα μετά το άλλο. Σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση σε περιοχές όπως είναι τα Ζωνιανά, η Χερσόνησος, το Ηράκλειο και έχουν ξεκινήσει προσαγωγές από νωρίς στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης εξιχνίασης εγκλημάτων είναι αυτή που έχει το συντονισμό της επιχείρησης, βέβαια με όλη τη δύναμη της αστυνομίας, ΕΚΑΜ, ΟΠ και τα Ε, από το Μυλοπόταμο, τη Μεσαρά και το Ηράκλειο. Δεκάδες έρευνες για ναρκωτικά σε σπίτια και επιμνιοστάσια, κυρίως για ναρκωτικά, αλλά έχουμε και λαβράκι και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπάρχουν συνομιλίες που έχουν ήδη εντοπιστεί και καταγραφεί και καρφώνουν, ας πούμε, κάποιους κτηνοτρόφους οι οποίοι ψάχνουν ζώα για να φανούν αυτά που έχουν δηλώσει. Οπότε είναι ένα από τα λαβράκια της αστυνομίας. Θα δούμε βέβαια, δεν ξέρουμε, κρατάμε μικρό καλάθι για να δούμε πόσα τελικά από όλα αυτά θα βγουν έτσι όπως τα έχει στοιχειοθετήσει η αστυνομία και πόσες συλλήψεις θα γίνουν. Τότε θα δούμε πραγματικά πόσο μεγάλη είναι αυτή η επιχείρηση και πώς θα προχωρήσει βέβαια στο δικαστήριο αμέσως μετά. Φαίνεται ότι και αυτά τα άτομα που έχουν συλληφθεί έχουν οικογενειακές σχέσεις μεταξύ τους. Οπότε υπάρχει μια τέτοια κλειστή δομή. Δεν ξέρω αν θα χαρακτηριστεί εγκληματική ομάδα.

Θα το δούμε αυτό. Μιλάμε πάντως και για διακίνηση κοκαίνης, που είναι ας πούμε λίγο πιο σπάνιο στην περιοχή μας. Λίγο πιο σπάνιο να εντοπίζονται διακινητές κοκαίνης. Πιο πολύ μιλάμε για ινδική κάναβη συνήθως. Βέβαια εντοπιστεί και κάποια άλλα πιστήρια, όπως ας πούμε ένα μηχάνημα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να έχει κανείς ένα τέτοιο μηχάνημα στο σπίτι του. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε. Πάντως είχε ένας εμπλεκόμενος κτηνοτρόφος και έχουν εντοπιστεί και περίπου 30 τραπεζικοί λογαριασμοί ύποπτοι με μεγάλα χρηματικά ποσά.

Λοιπόν, για τα νεότερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε προς το τέλος της εκπομπής με τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη, που είναι στην αστυνομική διεύθυνση, για να δούμε πού προσανατολίζονται, τι συλλήψεις έχουν γίνει, τι προσαγωγές και πού πάει το πράγμα. Θα το δούμε και στη συνέχεια το θέμα. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι πρέπει να οπλιστείτε με τεράστια υπομονή αν κινήσετε στο βόρειο δικό άξονα, ειδικά από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο, μετά τη γέφυρα της Παπαναστασίου. Τα έργα που γίνονται εκεί στην περιοχή του Άγιου Γιάννη του Χωστού έχουν βάλει έτσι σε μεγάλη περιπέτεια τους οδηγούς που είναι στο ΒΟΑΚ και πραγματικά πηγαίνουν με 10 χιλιόμετρα για μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Θέλει υπομονή και θέλει να το προγραμματίσετε. Η αστυνομία λέει ότι εντάξει, κάθε φορά τελειώνουν γρήγορα, για να δούμε και σήμερα τι θα γίνει.

Λοιπόν, σήμερα είναι 8 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας Χάρη Κλίν, που τόσο πολύ μας λείπει, Βασίλης Τριανταφυλλίδης κατά κόσμων, τόσο πολύ μας λείπει και τόσο πολύ θα τον θέλαμε να είναι αυτή η φωνή και αυτή η αντίληψη και αυτή η διορατικότητα και η ευφυΐα του κάπου εδώ στα αυτιά μας, όχι μόνο του Χάρη Κλίν και άλλων, αλλά σήμερα είναι η μέρα του, γιατί πριν από 8 χρόνια σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, νωρίς θα πω εγώ. Τον θυμόμαστε, ανατρέχουμε πολλές φορές στα βίντεο του, στα τραγούδια του. Όλα είναι τόσο εύστοχα και σκοπτικά και διορατικά και ευφυή, και νομίζεις ότι είναι και γραμμένα σήμερα πολλά από αυτά. Είναι τόσο διαχρονικά που παραμένουν επίκαιρα και καλό είναι να ανατρέχουμε πραγματικά. Ένα τραγούδι θα βάλουμε από το Χάρη Κλίν πριν συνεχίσουμε, το καταπληκτικό Κακαμπούμ. Για πάμε, Παράσχο.

Αυτός ήταν λοιπόν ο αγαπημένος μας Βασίλης Τριανταφυλλίδης ή Χάρι Κλίν σε αυτό το σατυρικό τραγούδι για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια πραγματική πραγματικότητα, όχι σατυρική, και έχει να κάνει με το σύστημα δημόσιας υγείας, γιατί την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε και μια πανηγυνομική συγκέντρωση που θα ξεκινήσει από το Βενιζέλιο και θα φτάσει μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Ερχόμενη Τετάρτη είναι αυτό. Μια πορεία σωτηρίας των υγειονομικών μονάδων της Κρήτης. Περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες, αναφέρει η ανακοίνωση, ταλαιπωρούν τους ασθενείς, οδηγούν σε εργασιακή εξουθένωση και μαζικές αποχωρήσεις εργαζομένων. Επιτέλους, τέλος σε όλα αυτά. Υπό ΕΔΗΝ διοργανώνει για την ενίσχυση όλων των υγειονομικών μονάδων της Κρήτης, για να περιοριστούν οι διακομιδές στα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, για κίνητρα, αυξήσεις μισθών, ένταξη στα βαρέα και μονιμοποίηση συμβασιούχων. Και βέβαια εκδίωξη των ιδιωτών. Τώρα, εν όψη και αυτής της κινητοποίησης, την ερχόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου, θέλω να συνομιλήσουμε με την κυρία Ευαγγελία Στεφανάκη, η οποία είναι γιατρός, παιδίατρος, μέλος της Τριμέλους Επιτροπής των Γιατρών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Βιώνει την πραγματικότητα εκεί, στο μεγάλο αυτό νοσοκομειακό υγειονομικό ίδρυμα, και θέλω έτσι να ξαναέχουμε μια εικόνα, γιατί νομίζω ότι έχουμε λίγο καιρό να το πιάσουμε το θέμα και απολογούμε κιόλας γι' αυτό. Κυρία Στεφανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεται να απολογήσετε. Ξέρουμε ότι είμαστε σε δίπλα μας, οπότε χρειαστούμε.
0: Ναι, επειδή νιώθω δίπλα σας και εγώ και όλοι, νομίζω ο περισσότερος κόσμος.
1: Ευχαριστούμε και όλος ο κόσμος.
0: Γι' αυτό, για όλος ο κόσμος, γι' αυτό νιώθω λίγο περίεργα που η επικαιρότητα μας έχει αφήσει λίγο μακριά, οπότε έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ναι. Το Βενιζέλιο, θέλω να μου δώσετε μια εικόνα, κυρία Στεφανάκη, πώς λειτουργεί σήμερα. Έχουν αλλάξει και κάποια πράγματα, υποτίθεται, στα ΤΕΠ ειδικά. Ας ξεκινήσουμε, ναι, από αυτό, να δούμε τι άλλαξε, τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Και είχατε και μια σύσκεψη χθες, να μας πείτε για αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, να σας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει εφαρμοστεί σε κάποια νοσοκομεία κεντρικά στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα και ζητήθηκε από το προσωπικό να εφαρμοστεί και στη δική μας περίπτωση στα επιγόντων των προστατικών. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι να γίνει μια καλύτερη διαλογή, ώστε να μην περιμένουν τα πιο επίγοντα όσο περίμεναν ως τώρα, να βελτιωθεί η κατάσταση. Ναι. Εμείς είμαστε θετικοί ως προς οτιδήποτε γίνεται για να βελτιωθεί η κατάσταση. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης δεν οδήγησε σε βελτίωση, αλλά σε επιδείνωση.
0: Στην πράξη, τι άλλαξε, τι γινόταν και τι έγινε μετά την απόφαση αυτή?
1: Κοιτάξτε, τα περιστατικά ως τώρα έπαιρναν το χαρτί από τη γραμματεία, mm-hmm, και περίμεναν στη σειρά να περάσουν από το υπάρχον ιατρείο της διαλογής, mm-hmm, και να εκτιμήσουν και να προπευθούν συνέχεια στο χειρουργικό.
0: Εκτός αν υπήρχε κάποια μεταφορά με ασθενοφόρο.
1: Αν υπήρχε μεταφορά με ΚΑΒ, ναι, mm-hmm, αυτό ήταν σαφώς προτεραιότητα. Τώρα έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια προδιαλογή, δηλαδή τα περιστατικά που έρχονται να ξεκαθαριστούν πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν λέτε προδιαλογή, δεν εννοείται ότι θα περνούσαν μετά και από τη διαλογή.
1: Κάποια θα έπαιρναν να και τη διαλογή.
0: Α, περνα... ναι, δηλαδή, ναι, ένα, ναι, βήμα, ναι, παραπάνω.
1: Παίρνει ένα χρώμα αναλόγως στην προτεραιότητα, πόσο επίγον είναι, κόκκινο, ορτοκαλί, κίτρινο, μέχρι και μπλε, αναλόγως στη.
0: Οπότε τα κόκκινα θα έμπαιναν μέσα κατευθείαν
1: στα ιατρία. Επιγόντως, και τα υπόλοιπα με τους χρόνους τους. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι ένα σύστημα που θέλει οργάνωση, θέλει εκπαίδευση, δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται τη μια μέρα στην άλλη.
0: Ακούσαμε έτσι, παράπονο ότι γινόταν.
1: Δεν υπάρχει το προσωπικό, ναι, για να εφαρμοστεί με τον τρόπο που θα έπρεπε.
0: Ακούσαμε και παράπονο ότι γινόταν η διαλογή σε κοινή θέα στον εξωτερικό χώρο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Ακριβώς. Επειδή δεν υπήρξε η προετοιμασία η σωστή, δεν υπήρχε ο κατάλληλος χώρος και δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλος χώρος, ώστε να εξετάζονται, να παίρνετε το ιστορικό από τον ασθενή μέσα σε μια ιδιωτικότητα. Να μην ακούει ο καθένας τι λέει ο γιατρός και τι απαντάει ο ασθενής.
0: Μα είναι δυνατόν. Προσπάθεια. Γιατί επελέγει το Βενιζέλιο, αφού δεν έχει ούτε τους χώρους τους κατάλληλους να γίνει αυτό?
1: Αυτό ακριβώς προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε και τις προηγούμενες μέρες και χθες στη συνάντηση, ότι δεν υπάρχει λόγος πίεση τη στιγμή που δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ναι. Είτε αυτό λέγεται χώροι. Επιπλέον έχουμε και την ακατοχή του ΤΕΠ, το τελευταίο διάστημα που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Γίνονται αλλαγές στους χώρους. Δεν έχουμε το προσωπικό, δεν φτάνουν οι νοσηλεύτες, οι εκπαιδευμένες που θέλαμε, δεν τις έχουμε. Οι γιατροί μας, και αυτοί οι ακόμα και ειδικευόμενοι, καλύπτουν άλλες ανάγκες κλινικές, δεν περισσεύουν και να μπουν αυτή τη στιγμή στο ΤΕΠ. Και δεν υπάρχει ούτε καν εκπαίδευση στους ήδη υπάρχοντες γιατρούς, τους ειδικευμένους του Δημοτικού Επιγόντων. Οπότε δημιουργήθηκε μια χειρότερη κατάσταση, αύξηση των χρόνων αναμονής, παραπονιούνται οι ασθενείς, παραπονιούνται οι γιατροί, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Αν ένα σύστημα δεν βοηθάει η εφαρμογή του, mm-hmm. ο σκοπός είναι να μην συνεχίσει να εφαρμόζεται.
0: Πόσο καιρό αυτό λειτουργήσε αυτό και το καταλάβαμε?
1: Αυτό λειτουργεί από αρχές Μαΐου. Από αρχές
0: δηλαδή
1: Μαΐου.
0: Ούτε μήνα δεν έχει κλείσει. Τρεις εβδομάδες.
1: Δεύτερη εβδομάδα τώρα, αλλά δεν μπορεί να
0: κλείσει
1: στην πρώτη φάση. Αυτό έγινε κατανοητό, όπως το είδαμε στην αποτυχία από τη διοίκηση.
0: Εξηγήθηκε
1: η υποσταμένη του ΤΕΠ, το εξήγησε ότι και εκείνη βλέπει ότι δεν προχωράει όπως είναι το σύστημα. Περιμένω τη διοίκηση. Ποιο θα είναι η αλλαγή.
0: Άρα δηλαδή χθες τη σύσκεψη. Φαντάζομαι
1: το επανέλθουμε στο προηγούμενο σύστημα που είναι μια λογική, εφόσον δεν έχουμε τα χέρια να προχωρήσουμε παρακάτω. Για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, γιατί ταλαιπωρείται περισσότερο. Και οι αναμονές, και οι άνθρωποι, κάποιοι θα καθυστερήσουν να μπουν περισσότερο στα ιατρία. Αυτή είναι η κατάσταση ως τώρα όσον αφορά τα επιβάτων.
0: Το βρίσκω σχετικά σύντομο αυτό που έγινε. Όχι, εννοώ η αντίδραση και τα αντανακλαστικά. Δηλαδή να πω
1: δεν
0: ότι...
1: έχουμε δει το στην δεν πράξη κάτι να αλλάζει όμως, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει η κατανόηση και εγώ δεν είδαμε κάποια οδηγία να
0: άρα συνεχίζεται να εφαρμόζεται.
1: Είμαστε σε συνεννόηση, αλλά δεν έχουμε δει το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία, άρα περιμένουμε την απάντηση της διοίκησης για να δούμε πώς αυτό θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση που λειτουργούσε καλύτερα.
1: Μελλοντικά ελπίζουμε να βρεθεί τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς με την κατάσταση που υπάρχει στο θέμα τη στιγμή, το καταλαβαίνετε. Και οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που υπάρχει ήδη, αλλά να μην το κάνουμε και χειρότερο. Ναι. Αν να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε με σκοπό να το βελτιώσουμε και όχι να το χειροτερέψουμε.
0: Και το θέμα είναι, αν θέλουμε να ακολουθούμε μια λογική, ας πούμε, στοιχειώδη, να είμαστε ευέλικτοι και να αντιδράμε σύντομα, άμεσα, σε αυτό που βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί. Δηλαδή να το αλλάζουμε. Ναι. Να το αλλάζουμε άμεσα. Αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω.
1: Πρέπει και βασικά και να ξαναγυρίσουμε και στη βασική λογική ότι το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πρέπει να λυθούν ριζικά θέματα πριν εφαρμόζουμε πράγματα.
0: Πώς είναι, δώστε μου μερικά παραδείγματα, ποιες είναι οι κλινικές με τα πιο μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή υποστελέχωσης στο Βενιζέλιο, αν υπάρχουν νέοι γιατροί ειδικευόμενοι, γιατί ο φόβος όλων μας είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν γιατροί να εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά. Δεν ξέρω αν είναι μακρινό αυτό που λέω ή απαισιόδοξο.
1: Κοιτάξτε, η διαρροή εκπαιδευμένου, ειδικευμένων γιατρών με χρόνια εμπειρία στο ΕΣΥ είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει την εκπαίδευση των νεότερων γιατρών, σαφώς. Αυτή τη στιγμή, το τελευταίο μικρό διάστημα, δεν έχουμε καινούριες παρετήσεις, αλλά δεν έχουμε και νέους γιατρούς να έρχονται.
0: Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης έχετε?
1: Τα κενά υπάρχουν, οι ανάγκες του πληθυσμού είναι μεγάλες, δεν έχουμε δηλαδή. Παραμένουμε σταθεροί χωρίς να. Αυξανόμαστε. Αλλά το σταθερό μας είναι ήδη λιγότερο από ό,τι ήμασταν, καταλάβατε.
0: Ναι. Αποχωρήσεις έχετε λόγω.
1: Το νοσηλευτικό ακόμα χειρότερα. Το νοσηλευτικό επιδεινούμενο. Δεν έχει βελτίωση. Οπότε και να θέλουν να κάνουν κάτι. Εμείς είμαστε ομάδα, λειτουργούμε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κιόλας χωρίς νοσηλευτή. Δεν μπορεί να ανοίξουν αίθουσες χωρίς νοσηλευτές, χειρουργικές. Δεν μπορεί να γίνουν πράξεις ιατρικές χωρίς νοσηλευτές. Άρα η έλλειψη των νοσηλευτών επηρεάζει και υπάρχει και είναι υπαρκτή και χειρότερη από ό,τι ήταν. Και το υπόλοιπο προσωπικό, καθαριότητα, όλα αυτά είναι σε δύσκολη κατάσταση ακόμα.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε. Συμβαίνει και στο πανεπιστημιακό αυτό που είναι πολύ μεγαλύτερο. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα ή πριν δύο εβδομάδες, είδαμε δύο καθαρίστρες για ολόκληρο το πανεπιστημιακό νοσοκομείο την απογευματινή βάρδια. Πράγματα αδιανόητα δηλαδή.
1: Κοίτα, πραγματικά. Αυτά δεν θα έπρεπε. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτονόητα που δεν έπρεπε να συμβαίνουν.
0: Υπάρχει καμία.
1: Το πανεπιστημιακό, γιατί δεν λειτουργούν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Όταν δεν λειτουργεί το Λασίθι ολόκληρο. Υπήρξε ένα Σαββατοκύριακο μέρα που δεν εφημεύαινε σε ολόκληρο το Λασίθι. Δηλαδή, παράδειγμα πράγματα. Συμβαίνουν, δεν επιβαρύνονται και ακόμα και το σχετικά οργανωμένο πανεπιστημιακό.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό. Οι ανακοινώσεις από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είναι συνεχείς. Δεν εφημερεύει ο ένας, δεν εφημερεύει ο άλλος. Είναι...
1: Ναι, αλλά το έχουμε θεωρήσει δεδομένο, δεν θα έπρεπε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αν γίνει ένα τροχαίο, βαρύ τροχαίο στο Λασίδι αυτή τη στιγμή, χωρίς ένα αισιολόγο να εφημερεύει, ας σκεφτεί ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Ναι. Έχετε δίκιο ότι είναι από τώρα το αυτονόητο. Υπάρχουν καθόλου έχουν προκηρυχθεί θέσεις τελευταία ή περιμένουμε καμία προκήρυξη?
1: Έχουν προκηρυχθεί θέσεις. Είναι ένας μικρός αριθμός βέβαια για εμάς, η αλήθεια είναι.
0: Γιατρών.
1: Στα άλλα νοσοκομεία. Ναι, γιατρών είναι μόλις 9 θέσεις. Είναι λίγες θέσεις, ακόμα λιγότερες από αυτές που έχουμε ανάγκη. Από εκεί πέρα είναι και θέμα η προσέλευση μετά. Δεν ξέρουμε αν θα καλυφθούν επειδή απλά προκηρύχθηκαν. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Προκηρύχθηκαν, αλλά πρέπει να βρεθούν και υποψήφοι.
0: Υποψήφοι
1: αυτό δεν είναι σίγουρο.
0: Και επίσης μπορεί να πάνε και οι υπάρχοντες επικουρικοί και να είναι ο αριθμός.
1: Μπορεί να γίνει και εσωτερική μετακίνηση από άλλο νοσοκομείο της Κρήτης να έρθει. Οπότε το ΕΣΥ δεν κερδίζει καινούργια τρόπο.
0: Ναι. 9 γιατροί λοιπόν και είστε σε αναμονή να έρθουν και να δεχτούν τις θέσεις τώρα. Ναι, αυτοί.
1: Περιμένουμε να καταθέσουν.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Εκεί θα καταθέσουν στις θέσεις και μετά να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί.
0: Κύριε Στεφανάκη, πώς πάει το θέμα των μετακινήσεων σε άλλα νοσοκομεία?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι καινούριο σε μετακινήσεις. Δηλαδή, το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο που είχαμε έτσι περισσότερο. Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούριο σε αυτό. Συνεχίζουν βέβαια σε άλλα μέρη της χώρας να συμβαίνουν αυτά.
0: Οπότε από το Βενιζέλιο μόνο στο Ρέθυμνο.
1: Από το Βενιζέλιο εμείς δεν έχουμε κάποια μετακίνηση.
0: Ωραία. Άρα μόνο στο Ρέθυμνο πηγαίνετε, δηλαδή πηγαίνουν οι παθολόγοι.
1: Πήγαιναν. Α, σταμάτησε αυτό. Δεν πηγαίνουν, όχι.
0: Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Ωραία.
1: Κοιτάξτε, βέβαια είναι αυτό το.
0: Βρέθηκε γιατρό.
1: Βρέθηκε
0: γιατρό στο Ρέθυμνο προφανώ.
1: Αν πάμε στο μέτριο, θα τα καλά.
0: Έχετε πολύ δίκιο, δεν το συζητώ. Ναι, όχι, απλώ προσπαθώ να είμαι κάπω δίκαιη.
1: Καταλαβαίνω. Δεν έχουμε χειροτερεύσει αυτό.
0: Ναι. Να τα λέω όλα. Λοιπόν, το θέμα επίσης, αυτό που είναι τεράστιο ζήτημα και δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε κάποια εικόνα πάνω σε αυτό, είναι το θέμα των ραντεβού για πάρα πολλές ειδικότητες που είναι αδύνατον για ένα μέσο πολίτη, πόσο μάλλον για ένα που δεν είναι εύκολο να, δεν του είναι εύκολο είτε να διαχειριστεί το ίντερνετ, την ψηφιακή τεχνολογία ή να είναι εκεί στημένο στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα για να μπορέσει να κλείσει ένα ραντεβού. Αυτό το πράγμα είναι επίσης κάτι που δεν προχωράει, όπως τα ΤΕΠ.
1: Ναι, κοιτάξτε, το ζήτημα του ραντεβού πάλι και αυτό εφαρμόστηκε μια νυχτή σχεδόν τον Οκτώβριο. Βρεθήκαμε όλοι να προσθέσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας δυσκόλευε και μας δυσκολεύει. Οι χρόνοι ασθενείς δεν μπορούν να πάρουν τακτικό του ραντεβού από εμάς. Πρέπει να τρέχουν ξανά στο τηλέφωνο, στο ίντερνετ κτλ. Έχει συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει αλλαγή ή τέλος πάντων διευκόλυνση ειδικά για τους χρόνους ασθενείς.
0: Και επίσης υπάρχουν και καταγγελίες, γιατί έχουν έρθει και σε εμάς τα δικά μας αυτιά, ότι γίνονται και άτυπα ή παράτυπα ραντεβού μέσω των ίδιων των γιατρών. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα γνωστό γιατρό, να τον πάρεις τηλέφωνο, να σου κλείσει ραντεβού. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, ό,τι κάνουν οι γιατροί, αν το κάνουν, δεν το κάνουν παράτυπα με την έννοια ότι παρακάμπτουν το σύστημα. Το σύστημα δεν παρακάμπτεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς ραντεβού στο σύστημα εμείς οι ίδιοι. Απλά αν προκύψει κάποια ακύρωση τελευταία στιγμή και να έρθει κάποιος άνθρωπος χρόνος που πρέπει να τον δει κανείς, ή αν επιβαρύνει ο ίδιος γιατρός στο πρόγραμμά του και βλέπει εκτός ωραρίου.
0: Εκτός ωραρίου.
1: Δηλαδή, γιατί δεν μπορούν να επέμβουν στο σύστημα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο αντιληπτό από τον κόσμο.
0: Κατάλαβα. Καλά, κάνετε και το κόσμο.
1: Αλλά τελευταία στιγμή, δηλαδή, δύο μέρες πριν να δούμε μια ακύρωση σύστημα, μπορεί να κληθεί κάποιο ασθενή που έχει κάποιο πρόβλημα πιο επίγον κτλ. Αλλά πραγματικά γίνεται με μεγάλο κόπο από τους συναδέλφους αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά, δεν είναι, δηλαδή, και είναι επιβαρημένο το πρόγραμμα. Τουλάχιστον στους συναδέλφους που ξέρω εγώ να συμβαίνει. Κάποια γιατροί βέβαια δεν έχουν μπει καθόλου στο πρόγραμμα των τηλεφωνικών ραντεβού, γιατί είναι πολλούς μήνες
0: με αναμονές.
1: Δεν έχουν ανοίξει καν στο τηλεφωνικό σύστημα.
0: Όπως, δηλαδή, ποια είναι τα δύσκολα αυτά, γιατροί?
1: Το υπατολογικό γιατρείο του Βενιζελίου δεν έχει μπει στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι κλεισμένο μήνες. Δεν μπορούσε να ανοιχτεί, δηλαδή, και συνεχώς επιβαρημένο.
0: Κατάλαβα.
1: Το νεφρολογικό του Παγνή έχει ζήτημα. Τα νεφρολογικά γιατρία γενικότερα με τους χρόνους ασθενείς τους έχουν ζήτημα στα ραντεβού τους. Είναι και αυτό ένα κάτι.
0: Εσείς στην παιδιατρική πώς είστε από προσωπικό?
1: Κοιτάξτε, σε προσωπικό εμείς τώρα είμαστε καλυμμένοι με επικουρικό προσωπικό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ανοίξει κάποιες επικουρικές θέσεις και είμαστε καλυμμένοι αριθμητικά. Δεν είναι όμως μόνιμο προσωπικό αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή μια ανασφάλεια για τους συναδέλφους που έχουν πάρει αυτές τις θέσεις. Καταρχήν όμως μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε αυτή τη φάση που είμαστε καλά. Ξαναλέω για το ιατρικό προσωπικό. Το νοσηλευτικό όμως είναι επίσης πολύ ζωρισμένο και βεβαρημένο. Λίγα άτομα, με μεγάλη πίεση στις άδειες, στην υγεία τους, όλα αυτά που.
0: Φαντάζομαι συσσωρευμένες άδειες, ρεπό και τα λοιπά.
1: Ναι, υπάρχει. Και σας λέω, δεν λειτουργούμε εμείς. Αν δεν είναι καλά οι συνάδελφοί μας στο νοσηλευτικό, είμαστε και εμείς δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια. Βέβαια. Πείτε μου στα ΤΕΠ, στην παιδιατρική των ΤΕΠ, ισχύει αυτό το σύστημα που καθιερώθηκε πριν από ένα μήνα ή όχι?
1: Το σύστημα δεν έχει εφαρμοστεί στο παιδιατρικό, αλλά επηρεαζόμαστε από το σύστημα, γιατί όταν θέλουμε να παραπέμψουμε στο τεχνολογικό ή στο ΡΙΛΑ ή σε άλλη υποδικότητα, μπαίνουμε και εμείς στη δικασία το πόσο τίποτα ψηδικό. Οπότε επηρεαζόμαστε και εμείς έμεσα.
0: Το φαινόμενο να έρχονται στο νοσοκομείο σας γονείς με παιδιά με πολύ απλά προβλήματα που θα μπορούσαν να πάνε σε ένα πρωτοβάθμιο, σε μια πρωτοβάθμια δομή, για παράδειγμα, υπάρχει στο Βενιζέλιο έντονο? Ξέρω ότι υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει. από εκεί πέρα είναι αναλόγως και τις μέρες, τις ώρες που λείπουν οι συνάδελφοι ιδιώτες έξω. Ναι. Γενικά βέβαια να ξέρετε ότι έχει πέσει πολύ ο αριθμός των γεννήσεων και αναλόγως των επισκέψεων στο τμήμα μας. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Έχετε στοιχεία γι' αυτό, έχετε αριθμούς?
1: Δεν έχουμε στοιχεία τώρα, αλλά γενικότερα από την κίνηση του προφανώς δεκαετία έχουμε διαφορά στην επισκεψιμότητα και
0: ένα
1: αποτέλεσμα της ελότησης των γεννήσεων.
0: Ναι. Είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη όμως και να αντιμετωπίζονται τα παιδιά και τα μικρά και τα μεγάλα στους όλους των νοσοκομείων, να μπορούν να έχουν την πρόσβαση στο γιατρό και να. Σε ένα πρωτοβάθμιο σύστημα που δεν υπάρχει. Ότι την πρωτοβάθμια επέθεση τώρα να ασκούν ιδιώτες παιδίατροι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς. Και είναι και ένα επικίνδυνο πράγμα να μεταβαίνουν τα παιδιά στο νοσοκομείο. Έτσι για...
1: Αν δεν υπάρχει λόγος, αν υπάρχει λόγος και ανησυχία ή δεν μπορούν οι συνάδελφοι έξω, εμείς είμαστε προφανώς πάντα αντιμετωπίζουμε ό,τι χρειαστεί.
0: Ωραία, κυρία Στεφανάκη, να θυμίσω ξανά ότι υπάρχει μια κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη από την Ποεδίν.
1: Υποστηρίζουμε κι εμείς, σωστά. Οι λόγοι υπάρχουν.
0: Μία πορεία που θα ξεκινήσει από το Βενιζέλιο.
1: Από το Βενιζέλιο προς το κέντρο.
0: Και θα φτάσει μέχρι την πλατεία Ελευθερίας.
1: Ναι,
0: με όλα αυτά τα αιτήματα για εσάς τους εργαζόμενους και για εμάς.
1: Και για τον κόσμο. Αν δεν υπάρχει το σύστημα, δεν είναι για μας.
0: Αυτό είπα.
1: Το σύστημα είναι για τον κόσμο.
0: Τα είπα και τα δύο.
1: Και για μας, γιατί και εμείς θα νοσήσουμε, το σύστημα θα
0: μα και γιατί και εσείς πρέπει να αμείβεστε όπως σύμφωνα με την δουλειά που κάνετε και τη σημασία της δουλειάς που κάνετε. Και να έχετε κίνητρα και να μένετε εκεί, να μην φεύγετε και να κάνετε τη δουλειά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και για τον κόσμο, φυσικά. Φυσικά. Πριν από λίγες μέρες, θα πω αυτό το σχόλιο και θα κλείσω, έγινε ένα νοσηλευτικό συνέδριο στο Ηράκλειο, πανελλαδικό. Περιμέναμε και ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι εκείνες τις μέρες για τους νοσηλευτές. Και τελικά ήρθε στα χέρια μου ένα φυλάδιο, δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά ήρθε στα χέρια μου ένα φυλάδιο που δινόταν στους συμμετέχοντες στο νοσηλευτικό συνέδριο, νοσηλευτές, με το οποίο τους προέτρεπαν να δουλέψουν στην Κύπρο, λέγοντας ότι αυτές είναι οι συνθήκες που σας αξίζουν.
1: Ναι.
0: Ήταν πραγματικά ηρωνικό. Ήταν πραγματικά ηρωνικό αυτό
1: ηρωνικό,
0: το είδα.
1: Ηρωνικό, αλλά πραγματικό, και ότι ο μισθός του νοσηλευτή στην Κύπρο είναι 2.000 ευρώ, ενώ ο μισθός ενός διευθυντή γιατρού στο ΕΣΥ στην Ελλάδα, τι σας λέει αυτό?
0: Ναι, με 13ο ή 14ο μισθό.
1: Τώρα μιλάμε για μεγάλα,
0: με καλύτερα ωράρια.
1: Η αξίωση της δουλειάς μας εδώ στην Ελλάδα και των νοσηλευτών.
0: Απόλυτη.
1: Αυτό πρέπει να
0: δούμε. Με δωρεάν σπίτια ή επίδομα τέλος πάντων ενοικίου. Με ένα κάρο δυνατότητες να συμπτύξεις το ωράριό σου και να δουλέψεις λιγότερες μέρες και να φύγεις μετά. Και ήταν πραγματικά αστείο, τραγικά αστείο.
1: Λυπηρό. Να γελάς και να κλαίς.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ υπάρχουν ανάγκες άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και δεν θα έχουν ούτε την έχουν όπως πρέπει, ούτε το σύστημα είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι. Και ενώ υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν, αυτή τη στιγμή δεν γίνονται.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι και εμείς να θυμόμαστε ότι θα πρέπει
1: καλά,
0: να είναι
1: για
0: καλύτερα για εμάς τα πράγματα. Λοιπόν, καλή δύναμη
1: στην
0: καθημερινότητα στο Βενιζέλιο. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Στεφανάκη. Υπενθυμίζω το ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου. Δεν έχουμε ακόμα ώρα, αλλά νομίζω θα είναι γύρω στις 10 το πρωί. Προσυγκέντρωση στο Βενιζέλιο. Α, 10.30 στην πύλη του Βενιζέλιου, το βρήκα. Και μετά η πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας. Ελπίζω να είναι μαζική η συμμετοχή, όπως εκείνη η προηγούμενη. Θυμάστε πριν από ένα χρόνο περίπου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανάκη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο θέμα που σχολιάζαμε αρχικά στην εκπομπή σε σχέση με τη μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη με μεγάλες δυνάμεις αστυνομίας να έχουν εξηγηθεί σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Λασιθίου, του Ηρακλείου, συγκεκριμένα στη Χερσόνησο, στο Καλοχωριό, στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο. Στα Ζωνιανά τώρα έχουμε αναταραχή σε σχέση με την παρουσία των αστυνομικών αρχών, προπυλακισμούς και πετροπόλεμο είχαμε στη θέα των αστυνομικών. Έχουν γίνει συνολικά 18 συλλήψεις ως τώρα και συνεχίζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις συλλαμβάνονται και σύζυγοι, γυναίκες εννοώ, γιατί όταν έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρουμε ότι χρησιμοποιείται το όνομά τους για να κάνουν τις ψευδείς δηλώσεις, οπότε έχουμε και σύλληψη και γυναικών. Για να δούμε.

0: Βέβαια, αν στα Ζωνιανά έχουμε τέτοιες αντιδράσεις, πάει το μυαλό όλων, όπως καταλαβαίνετε, σε παλιές εποχές, σχεδόν 20 χρόνια πριν, το 2007, όταν είχαμε αυτά τα τρομερά επεισόδια που όλοι θυμόμαστε και ελπίζαμε ότι δεν θα τα αναβιώσουμε. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Παπαδάκης, ο συνάδελφος ο οποίος βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, σε διακόπτουμε. Ξέρω ότι τα πράγματα τώρα...
1: Όχι, εκτιμώ ότι έχεις ενημερώσει τους ακροατές για την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, λοιπόν, εκείνο που μπορούμε να θυμίσουμε ότι είναι η προσαγωγή είναι πάνω από 40. Και την ώρα που είμαστε εδώ, έχουν έρθει κόσμος ακόμα. Έτσι, προς τα ξένα.
0: Ναι.
1: Με τα βεβαιότητα, ναι. Έχουμε 18 συλλήψεις, δηλαδή κάποιες προσαγωγές ήδη έχουν καταλάβει. Είναι ευρύ το κατηγορητήριο, έχει να κάνει κατεξοχήν με διακίνηση ναρκωτικών.
0: Και μιλάμε για κοκαίνη, ναι, αυτό θα σου λέγα.
1: Μιλάμε για κοκαίνη και βεβαίως και για υποθέσεις εξαπάτησης κοπεκεφέ. Πρόκειται για δύο συγκεκριμένες οικογένειες της Κρήτης που προέρχονται από τον Ορεινό Μηλοπόταμο, δραστηριοποιούνται όμως όχι μόνο στο Ρέθινο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ιρακλείου. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τώρα. Και άλλες δύο περιφερειακές, οι οποίες προφανώς αυτές οι δύο περιφερειακές που δεν ήταν στόχα της αστυνομίας, λειτουργούσαν ως μαγοράκια ή σε κάποιο τρόπο συνέδραμαν στις υποθέσεις εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΤΕ, γιατί ξέρουμε περίπου πώς γίνεται με ενότια τα οποία δεν ανήκουν στην πράξη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά βρίσκονται μέσα σε σάκους και τα ίδια τα ζώα πολλές φορές αλλάζουν ενότια για να παρουσιαστεί.
0: Δύο και τρεις φορές σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μου λες για να καταλάβω, είναι δηλαδή τα ίδια άτομα τα οποία εμπλέκονται και σε υποθέσεις ναρκωτικών και σε υποθέσεις εξαπάτησης. Είναι...
1: Ναι, στην πλειονότητα ναι, ωστόσο υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία εμπλέκονται μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο στην περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι η διασταύρωση, γιατί είναι μια υπόθεση που εξελίχθηκε από την αστυνομία σαν από παρακολούθηση μηνών. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο, δηλαδή. Μιλάμε για επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις τηλεφώνων, παρακολουθήσεις αυτοκινήτων, παρακολουθήσεις ατόμων. Έτσι. Και σε κάποιους από αυτούς προέκυψε και εξαπάτηση σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και διακίνηση ναρκωτικών. Είναι και κάποιοι οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά θα διευκρινιστούν στην πορεία. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με τον Γιώργο Κουσάνδρο, συνηγορό γνωστό στην Κορυστήρα, και για να λάβει να υπερασπιστεί κάποιο.
0: Ναι.
1: Και μας είπε βέβαια στο προφανές ότι η υπόθεση είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον αριθμό των σκύψεων και τι ακριβώς κατηγορεί βαρύνει τον καθένα. Θα πάρει μέχρι το βράδυ.
0: Δεν μου λες, Γιώργο, αυτοί οι συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πάρει τη μορφή της εγκληματικής ομάδας αυτή.
1: Ναι, ήδη.
0: Αχα.
1: Ήδη. Δηλαδή, μιλούμε για εγκληματική ομάδα ή για δύο εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούσαν όμως ως κοινωνική διαδοχή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο οικογενειακές εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούσαν ως κοινωνική διαδοχή.
0: Γιώργο, τι γίνεται, πες μου ένα σχόλιο, σε παρακαλώ. Τι γίνεται τελευταία, πραγματικά, για το ένα μετά το άλλο.
1: Κάποιος μας έχει κάνει. Παρακαλούμε όποιος
0: σε χάνω, δεν σε ακούω, Γιώργο. Πάνω στο καλύτερο σε χάνω. Δεν ακούγεσαι, Γιώργο, δεν ξέρω γιατί δεν ακούγεσαι. Όχι.
1: Τώρα.
0: Ναι, τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω. Απομακρύνθηκες από το μικρόφωνο, ίσως.
1: Προφανώς.
0: Για πες μου, τι μας έχουν κάνει.
1: Θα κάνει ένα ευκέλαιο. Βουντού μας.
0: Να σου πω κάτι, κοίταξε, αν είναι να καθαρίσει η εγκληματικότητα στην Κρήτη, να συνεχίσουμε έτσι. Άντε, δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε, γιατί η εκτίμησή μου είναι...
1: Πάμε ήδη μέσα σε λίγες μέρες. Έχουμε την εξάρθρωση τριών οικογενειακών εμβληματικών συμμορίων αν τις χαρακτήσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Γιώργο, εντάξει, η εκτίμηση με εμένα είναι ότι είναι ακόμα η αρχή. Έχει πολύ ουρά πίσω το πράγμα, αλλά θα το δούμε αυτό και θα δούμε και τις επιχειρήσεις.
1: Πολύ προχθές ο Μιχάλης Τσοχοίδης μίλησε για 15 συγκεκριμένες εμβληματικές οικογένειες. Έτσι. Να υποθέσουμε ότι είμαστε στις, να υποθέσουμε ότι έχει εξαρθρωθεί άλλη μία
0: δεύτερο
1: χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά εντός αρκετών αστυνομικών.
0: Και είναι και ένας άλλος τρόπος, σκέφτομαι εγώ, να προχωρήσει και το θέμα του αφοπλισμού που δεν έχει πάει καλά ως τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας άλλος δρόμος.
1: Είναι ένας άλλος δρόμος. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι πολλές οι παράμετροι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αυτοί που χρησιμοποιούν τα όπλα με παράνομο τρόπο είναι αυτοί που παρανομούν
0: Είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα τα εγκλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο, για να, να σου πω και αυτό που δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος, αλλά διαβάζω ότι είχαμε ένταση στα Ζωνιανά, στη θέα των αστυνομικών. Εκεί υπήρχαν προπλακισμοί και πετροπόλεμος. Μας θυμίζει παλιές εποχές, αυτό έλεγα όταν σε καλέσαμε, που είχαμε βέβαια δραματικά αποτελέσματα. Ζωνιανά του 2007.
1: Στην περίπτωση του
0: του Στάθη Λαζαρίδη.
1: Σκέψου πόσα χρόνια τραβάει αυτή η κολόνια να χρησιμοποιήσει την έκφραση με τις οικογένειες που λειτουργούν με μαφιόζικο τρόπο σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Και να σου πω κάτι, τα ίδια οι ίδιες αυτές οι περιοχές πρέπει κάπως να αυτορυθμιστούν σε ένα βαθμό, γιατί...
1: Κάποιοι βλέπω ότι κάνουν φανή μου προσπάθειες, αλλά προφανώς
0: ακριβώς.
1: Δεν αρκούν.
0: Και
1: δεν
0: μετά αρκούν, υπονομεύονται έτσι. Αυτές οι προσπάθειες από τους άλλους, γιατί βλέπουμε τα Ζωνιανά σε όλο αυτό το διάστημα να έχουν κάνει πολλές προσπάθειες πραγματικά να δείξουν το υγιές κομμάτι τους, και μετά είναι αυτοί κάποιοι λίγοι που συνεχίζουν... Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε. Οπότε,
1: και τώρα μόλις πέρασε ένα αυτοκίνητο με καινούργιους προσαρθένους.
0: Με καινούργιους προσαρθένους.
1: Βλέπω ότι τραβάει πολύ.
0: Και γυναίκες, έχει και γυναίκες αρκετές από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί είναι οι σύζυγοι αυτών, στο όνομα των οποίων έμπαιναν οι επιδοτήσεις.
1: Και τώρα έρχεται και άλλο κομβόι. Και άλλο κομβόι, κανονικό. Δεν ξέρουμε από πού.
0: Γιώργο, και καταλαβαίνω ότι αναζητούνται και κάποιοι, έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται και έχουν εξαφανιστεί. Λοιπόν, θυμίζει λίγο αστυνομική ταινία αυτό που έτσι εισπράττω από σένα.
1: Μιλούμε για μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, όταν έχουν εμπλακεί σχεδόν 200 αστυνομικοί, καταλαβαίνουμε, και μιλάμε για 22 ταυτόχρονες επιχειρήσεις και διαφορετικά, μάλλον μια συγκεκριμένη επιχείρηση σε 22 σημεία ταυτόχρονα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό θέλει φοβερή οργάνωση και στελέχωση. Δεν μπορεί να πετύχει αν δεν γίνει συντονισμένα και έτσι στοχευμένα, αριστεροτεχνικά συντονισμένα. Δεν μπορεί να πετύχει.
1: Να πούμε να απολύνουμε τα εύσημα στην αστυνομική διεύθυνση της Ηρακλής και γενικότερα στην αστυνομική. Γιατί αυτό που έγινε είναι χωρίς να ανοίξει μύτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στο πλήρωμα έχουν δείξει. Αν πατάνε τη σκανδάλη πολύ εύκολα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Οπότε υπήρχε πλήρης ευνηδιασμό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε χαραμάδα σε αυτή την περίπτωση, αυτό λέμε. Ωραία, Γιώργο, καλή συνέχεια εκεί που βρίσκεσαι. Ελπίζω να, τι να πω, τι να ευχηθώ, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση, να είναι πλούσια.
1: Φαίνεται ότι θα πάει το απόστημα, έτσι.
0: Ναι, ναι, μακάρι. Γιώργο, σε ευχαριστώ, Γιώργο Παπαδάκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν... Παιδιά, αυτός ο χαμός γίνεται στο αστυνομικό μέγαρο σήμερα. 22 σημεία, 40 προσαγωγές τουλάχιστον, 18 συλλήψεις, 2 οικογένειες σίγουρα και πολύ περισσότεροι, κοκαίνη, ο ΠΚΠ, διασυνδεδεμένη εγκληματικότητα εν ολίγης, γιατί όταν... Νομίζω ότι όταν κάνεις ένα έγκλημα, εύκολα μπορείς να κάνεις και ένα δεύτερο, έτσι, αυτού του βεληνικούς. Των εξαπατήσεων, δεν μιλάω τώρα για πιο σκληρά, δολοφονίες και τα λοιπά. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη που θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 26 του μήνα, ελπίζω να έχουμε έναν κοινωνιολόγο, νομίζω θα τον έχουμε, τον κύριο Γιάννη Ζαϊμάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να συζητήσουμε τι είναι αυτό που υπάρχει πίσω από αυτήν τη δράση, ειδικά στα ορεινά της Κρήτης, τη δράση αυτών των οικογενειών που αισθάνονται ότι μπορούν να διαφεντεύουν ζωές άλλων ανθρώπων, περιουσίες άλλων ανθρώπων, που αισθάνονται ανώτεροι, δυνατοί και ανώτεροι. Τι είναι αυτό που κρύβεται από πίσω, τι το υποκινεί. Θέλουμε λίγο να δούμε πιο βαθιά πώς έχει γαλουχηθεί η κοινωνία εκεί και... Τι έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Γιατί ταυτόχρονα, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο, υπάρχουν προσπάθειες καταπληκτικές από τις ίδιες περιοχές, στο επίπεδο του πολιτισμού, για παράδειγμα, του αθλητισμού. Δηλαδή υπάρχουν πολύ υγιή κομμάτια αυτής της κοινωνίας, αλλά υπάρχει και το άλλο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι αυτό ακούγεται περισσότερο και αμαυρώνει, κυλιδώνει μια ολόκληρη περιοχή. Θα προσπαθήσουμε να το ανοιχνεύσουμε την ερχόμενη Τρίτη.

0: Και επειδή η επιχείρηση αυτή έχει να κάνει και με τα ναρκωτικά, νομίζω η αστυνομία πρέπει να είναι πιο στοχευμένη από ποτέ σε σχέση με αυτό το θέμα. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίοδο με τα ναρκωτικά να είναι στην πόλη διάχυτα παντού. Πραγματικά ζούμε μια τέτοια περίοδο που το πιο εύκολο πράγμα είναι να βρεις ναρκωτικά και όχι μόνο ας πούμε τα πιο μαλακά, τα πιο ήπια, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έτσι κάποια, αν το δέχεστε εσείς. Ναι, είναι παντού, παιδιά. Και νομίζω ότι η αστυνομία πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Σε αυτή την περίπτωση, για να πιάσει, όχι αυτούς τους μικρούς, τα βαποράκια, να πιάσει την ρίζα του κακού. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Φάνη Καλαθάκη ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε για την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί. Αν όλα είναι καλά και είμαστε καλά. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Είπαμε από την αρχή της εβδομάδας, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ υλικό, πολύ πολιτικό ρεπορτάζ, πολλές εξελίξεις, πολύ κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επίσης. Το συζητούσαμε από την Δευτέρα. Να σας πούμε ότι στη Βουλή σήμερα γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να σας πούμε ότι εχθές ήταν μια hot ημέρα στη Βουλή, Δημήτρη. Mm-hmm.
1: Και σήμερα θα είναι και αύριο ακόμα περισσότερο.
0: Και αύριο ακόμα περισσότερο, γιατί πάει στην Ολομέλεια. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, στη συζήτηση που έγινε χτες για το θέμα των υποκλοπών με την κατάθεση, θα πω εγώ, του επικεφαλής της ΕΥΠ, του κυρίου Δεμήρη, και όλη την όξυνση που δημιουργήθηκε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δεμήρης αύριο πηγαίνει στην Ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, ο κύριος Δεμήρης αύριο είναι η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κύριος Δεμήρης τελείωσε χθες.
0: Ναι.
1: Και δεν πάει πουθενά αλλού, γιατί ήταν και κεκλεισμένο των θυρών και είναι μόνο στην Επιτροπή Θεσμών.
0: Αυτό το κεκλεισμένο των θυρών που μόλις είπες τώρα είναι αυτό που έχει εξοργήσει και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικολάκη Κλαμάνη,
1: για τη διαρροή που έγινε. Και υπάρχει και αυτή η viral ατάκα που υπόθηκε το πρωί εδώ στην εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης από τον κύριο Μιχαηλίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που του είπαν, μα ήταν ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή, και λέει το περίφημο «So what?».
0: So what, λοιπόν, για το κεκλεισμένο των θυρών. So what για το off the record για εμάς τους δημοσιογράφους επίσης. So what έχουν γίνει όλα. Και ως εκ τούτου υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα έπρεπε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, εννοείται, να τηρούν όταν κάποιες διεργασίες έχουν ορισμένες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες συμβαίνουν. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι. Σωστά.
0: Εσένα που σ' αρέσουν αυτά, θεωρείς τυχαίο ότι η κυρία Καριστιανού θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματός της, του φορέα της, τέλος πάντων, ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης?
1: Γίναμε
0: κακιά,
1: Εντάξει. Κοίταξε, σίγουρα δεν την κάνει τυχαία στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι,
0: καλά, είναι η πόλη
1: της. Και γιατί είχε, με βάση τουλάχιστον τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο κύριος Καραχάλιος όταν ήταν στο επιτελείο της και ήταν στενός της συνεργάτης, μετά τα έσπασαν και έφυγε, είχε μία φιλοδοξία, γιατί αυτή η ανακοίνωση του κόμματος πάει πίσω, δεν είναι καινούργια ιστορία. Υπήρχε συζήτηση πολύ, και ο τελευταίος σχεδιασμός, τουλάχιστον έτσι όπως τον είχε αποκαλύψει ο κύριος Καραχάλιος, ήταν στην ΔΕΘ που μας πέρασε, την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλούσε στο Βελίδιο,
0: ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού θα έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της με ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που τώρα θα γίνει
0: Η σημερινή.
1: Και της είχε πει ο κύριος Καραχάλιος, αυτά τα λέει ο κύριος Καραχάλιος πάντα, της είχε πει τότε.
0: Με κάθε επιφύλαξη,
1: ναι,
0: σας θυμίζουμε,
1: εννοείται,
0: ότι για τις δηλώσεις του τις τελευταίες προσέφυγαν δικαστικά. Και
1: σωστό.
0: Η κυρία Καριστιανού και ο συναδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Της, ναι, είχε πει ότι δεν θα σε αφήσουν να κάνεις ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ώρα που ο πρωθυπουργός μιλά στο Βελίδιο, για λόγους ασφαλείας, για πολλά και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τότε αυτή η συγκέντρωση. Γίνεται σήμερα, μετά από αρκετούς μήνες, όπου η κυρία Καριστιανού, σε σύγκρουση με αυτά που δήλωνε πριν από ένα χρόνο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να κάνω κόμμα και κάνει κόμμα, και βεβαίως από σήμερα θα κρίνεται πια ως πολιτική αρχηγός και όχι μόνο ως μια μάνα που καμία δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση της, γιατί με τραγικό τρόπο έχασε το παιδί της.
0: Είναι έτσι, και ως εκ τούτου οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πια θα καταγράφουν τις επιδόσεις ενός κόμματος, το οποίο
1: κανονικά
0: έχει ήδη ανακοινωθεί. Θυμίζουμε,
1: και την Τρίτη μπαίνει και
0: αυτό
1: το κόμμα
0: Τσίπρα. Αυτό ήθελα να πω, θυμίζουμε ότι την Τρίτη θα έχουμε την αντίστοιχη ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και το ερώτημα είναι εάν τελικά

0: υπάρχει αυτό, ας πούμε, ως εκδοχή. Το δέχονται πολύ. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης με το να διαρρεύσει, όχι από τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και από τον ίδιο που το έχει αφήσει ανοιχτό, παρά το γεγονός ότι τελευταίες μέρες 5 φορές έχει πει εκλογές το 27, με την διαρροή, εν πάση περιπτώσει, του ενδεχόμενου των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, έβαλε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βάλουν τα πόδια στο κεφάλι και να τρέξουν.
1: Είναι το εξής. Το ήθελε τελικά, μήπως το ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, να εμφανιστούν νωρίς τα δύο κόμματα?
0: Ναι. Αυτό λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παγίδα.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα το παίρνει πίσω.
0: Μα αυτό λέω. Τις
1: πρόωρες εκλογές.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι αφού άφησαν να διαρρεύσει, αφού επιταχύνουν τις διαδικασίες η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, είναι σαφές από τον κύριο Τσίπρα το λένε, ότι δεν ήταν στα σχέδιά του να το ανακοινώσει τόσο άμεσα. Μετά λοιπόν τάκ, το πήρε πίσω και λέει εκλογές το 27, κανονικά στην ώρα τους, on time.
1: Ναι, γιατί τι έλεγαν οι αναλυτές, ότι όσο πιο αργά γίνουν αυτά τα κόμματα τόσο καλύτερα θα είναι για αυτά τα κόμματα, γιατί δεν θα προλάβουν να φθαρούν,
0: δεν θα μπουν στη φθορά της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Τώρα
0: αυτό
1: φαίνεται,
0: είναι
1: ότι μπαίνουν στη φθορά, θα μπουν στη φθορά και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
0: Ο μόνος ο οποίος φαίνεται ότι μέσα σε αυτό δεν έχει απαντήσει και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, είναι ο κύριος Σαμαράς. Το κρατάμε αυτό. Είναι και πολύ έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς. Α, και αυτό το λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο κύριος, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκος Τσιπλάκης στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα πολύ τον ευχαριστούμε. Στο μουσικό λόγο η Ήρα Πανανίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μας στέλνετε το ό,τι έχετε να μας πείτε. Στέλνετε αν θέλετε και mail στο ebaltaji@earth.gr. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με κάτι που μας αφορά και άμεσα, θα έλεγα, και γενικότερα θα έλεγα επίσης εγώ. Αναφερόμαστε στο θέμα του καλοκαιριού, των διακοπών, του τουρισμού εν γέννη, θα πω. Mm-hmm. Γιατί και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή, αν και οι πληροφορίες λένε ότι δεν συμβαίνει αυτό, να προγραμματίσουμε τις διακοπές μας από τη μία μεριά, και από την άλλη, σε σχέση με τον τουρισμό που δέχεται κάθε χρόνο η χώρα μας, τι εικόνα υπάρχει, έχει επηρεαστεί από αυτή το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να
2: χαίρομαι
0: τα πούμε.
2: Χαίρομαι πολύ που και
0: εγώ,
2: θα τα πούμε, γιατί έχει καιρό να τα πούμε.
0: Και εγώ, και εγώ, κυρία Τετράδη.
1: Εγώ
0: να είστε
1: τα είπα
0: καλά
1: με την
0: και
1: κυρία
0: να
1: είστε Τετράδη, καλά. Ναι. Πριν από λίγες μέρες, ναι, ένα συνέδριο, ναι, στο King George. Και γνωριστήκαμε και από κοντά.
0: Εμείς γνωριζόμαστε.
2: Και με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα το
1: συνέδριο. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κυρία Τετράδη, ελάτε λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό μας, για την τουριστική περίοδο, αυτή που έχει ξεκινήσει προπολού, για το φετινό καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 26?
2: Σίγουρα η εικόνα περιλαμβάνει αυτό που πάρα πολλές φορές λέμε, πόσο ευαίσθητο προϊόν είναι ο τουρισμός και πόσο εύκολα επηρεάζεται από γεωπολιτικά και πολλά άλλα συμβάντα.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια τουριστική περίοδο παράλληλα με μια εμπόλεμη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Και πάρα πολύ δύσκολη γιατί κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, όπως ξέρετε, γιατί ακούτε, είστε και στο πολιτικό ρεπορτάζ πολύ περισσότερο από μένα και στο διεθνές, οπότε βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις στο τι συμβαίνει στην κατάσταση με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν και εμείς καλούμαστε να λειτουργήσουμε τον τουρισμό, και κάτι βέβαια που πρέπει να πω έτσι σαν αρχικό είναι ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να δίνει να έχει δώσει την εικόνα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες.
0: Μία παράμετρος που είναι πολύ ουσιαστική για αυτή την περίοδο.
2: Μία πολύ ουσιαστική παράμετρος, την οποία κερδίσαμε πραγματικά όλοι με πάρα πολύ κόπο κατά την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, σηματοδοτεί την Ελλάδα σαν τουριστικό προορισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ή χρονιά παραχρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις, είτε αυτές είναι στο κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι στο κομμάτι φυσικών φαινομένων, είτε αυτές είναι και σε ένα κομμάτι μιας εμπόλεμης κατάστασης στη γειτονιά μας. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από αυτό που λέμε πόλεμος. Δεν είχαμε ακυρώσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το μελετήσαμε σαν Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Το έχει πει και υπουργός. Είχαμε κάνει ειδική μελέτη και μέσω του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το Υπουργείο. Το ανέφερε και υπουργός πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα φάνηκε ότι δεν έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Παρά τα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, και συγγνώμη που σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρατηρείται όμως αυτό που λέμε μια προσωρινή στάση, επιφύλαξη, ακριβώς, καθυστέρηση σε νέες κρατήσεις, γιατί υπάρχει μια γενική ανασφάλεια.
2: Ακριβώς, και ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολύ, πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις οικογένειες, οι τάσεις στο να γίνονται κρατήσεις είναι συγκρατημένες. Από την άλλη βλέπουμε πιο εύκολα να γίνονται κρατήσεις ζευγαριών και να αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι του τουρισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε κιόλας, ένας άνθρωπος με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, ακόμα και αν γίνει κάτι δύσκολο, βρεθεί σε μια δύσκολη
1: κατάσταση, μπορεί να το διαχειριστεί πιο εύκολα.
2: Είναι πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστεί παίρνοντας ένα οποιοδήποτε μέσο να φύγει. Όταν έχεις μαζί σου παιδιά, αμέσως αρχίζεις και σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και αυτό το από πέρυσι, πρόπερσι, το ακούμε το last minute booking, είναι νομίζω ξανά στο τραπέζι, έτσι.
2: Βεβαίως και είναι στο τραπέζι, γιατί απ' την άλλη πρέπει να πούμε και το εξής. Ο τρόπος ζωής και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί πιστέψτε με, με τον ίδιο τρόπο ζούμε και εμείς και οι πελάτες μας που θα έρθουν στον τουρισμό. Άρα οι διακοπές είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο κόσμος θα πάει διακοπές. Έχει κρατήσει, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό του, το εισόδημά του, το κομπόδεμά του, όπως λέμε, για να πάει να κάνει τις διακοπές του. Άρα αυτό θα το κάνει. Μπορεί να περιμένει λοιπόν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και να δει και την επικινδυνότητα, να το πούμε έτσι, γιατί απ' την άλλη αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι όσο περισσότερος χρόνος κρατάει αυτό, τόσο φθήνει και η έντασή του. Δηλαδή φανταστείτε, το ίδιο ζήσαμε και στην Ουκρανία. Έχουν περάσει 4 χρόνια από την Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε, έκανε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο. Όλοι φοβηθήκαμε.
1: Συνηθίζουμε.
2: Ήταν περίπου τις ίδιες συνθήκες. Και τώρα είμαστε ακόμα με την Ουκρανία στην ίδια κατάσταση. Ναι. Δεν έχει λυθεί το θέμα, αλλά το έχουμε όλοι συνηθίσει και έτσι να μην υπάρχει.
0: Εδώ έχουν υπάρξει και άλλες συνέπειες όμως, κυρία Τετράδη. Τώρα όσο σας ακούω σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος διακοπών που φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν πολλές κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πληγεί, ένα. Και δεύτερον και σημαντικότερον, ο πόλεμος αυτός έχει εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων.
2: Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα και για τον τουρισμό που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά είναι και ένα μείζον θέμα, για να βάλουμε και τα δικά μας εδώ, τα εγχώρια, για τους Έλληνες, γιατί όλο και περισσότερο ακούω, κυρία Τετράδη, να επιλέγουν φέτος ή να κοιτάνε, δεν επιλέγουν, δεν έχουν αποφασίσει πολλοί ακόμα, να διακοπές στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα παραθαλάσσια τμήματά της, και όχι σε νησί, γιατί τα εισιτήρια πια είναι πανάκριβα.
2: Κοιτάξτε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα της ενέργειας.
0: Είναι.
2: Οπότε επηρεάζοντας το θέμα ενέργειας, καυσίμων και όλο αυτό, φυσικά και τα αποτελέσματα τα οποία λέτε είναι αναμενόμενα. Mm. Φανταστείτε ότι εμείς δεν το ζούμε μόνο άμεσα στο κομμάτι της ενέργειας και εμείς σαν λειτουργικό έξοδο, αλλά το ζούμε και στο κομμάτι το ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα, γιατί όλα τα αναλώσιμα έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Mm-hmm. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία καταναλώνονται είτε κινούνται εντός της Ελλάδας είτε κινούνται και από το εξωτερικό.
0: Σωστά.
2: Οπότε όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά έχουν το επιπρόσθετο κόστος της ενέργειας που πάρα πολύ σωστά είπατε. Άρα και για εμάς που επιχειρούμε αρχίζει πλέον και είναι πάρα πολύ ακριβό το να επιχειρούμε. Απ' την άλλη προσπαθούμε να μην αλλάξουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, γιατί πρώτον θέλουμε ο κόσμος να κάνει διακοπές, δεύτερον θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει διακοπές. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε κάτι απαγορευτικό. Οπότε και εμείς όσο μπορούμε μειώνουμε ό,τι περιθώριο αν θέλετε κέρδους υπάρχει, μόνο και μόνο για να λειτουργήσουμε όπως πάντα κάνουμε σε έκτακτες περιπτώσεις, προς όφελος γενικότερα της οικονομίας της χώρας μας, αλλά και προς όφελος του τουρισμού και των ανθρώπων που έρχονται ναι. για να απολαύσουν τη χώρα μας τουριστικά.
0: Στο κακό σενάριο εκεί στο Ινστιτούτο των Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, κυρία Τετράδη, έχετε κάνει τις μετρήσεις. Θέλω να πω, εάν τελικά ο πόλεμος συνεχιστεί, γιατί βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει σε ένα σκοτσέζι κοντούς, έχετε εικόνα πόσο θα επηρεάσετε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της οικονομίας μας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπούμε σε κάτι αυτή τη στιγμή το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύσει, δηλαδή να μπούμε σε υποτιθέμενα σενάρια. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το να διατηρούμε την ψυχραιμία, να συνεχίσουμε mm-hmm. να επιχειρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που ξέρουμε, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο, γιατί δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Κυρία Τετράδη, δεν θέλετε να μας το πείτε εσείς που ακριβώς επειδή επιχειρείτε θέλετε, πρέπει να δείτε και το καλό και το κακό, δυστυχώς. Έτσι είναι.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δει τα χειρότερα σενάρια μέχρι στιγμής που έχουμε ζήσει, νομίζω είναι του κορονοϊού.
0: Ναι.
2: Και είδατε ότι και τότε τα βγάλαμε πέρα.
0: Δεν μας τρομάζουν των οχτρών τα βόλια. Ναι.
2: Και σαν οικονομία και σαν τουρισμό.
1: Ωραία, να ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε. Έχετε μια εικόνα ποιες, με βάση όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, ποιες είναι οι περιοχές που ευνοούνται περισσότερο φέτος τουριστικά και ποιες είναι αυτές που πλήττονται?
2: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Δηλαδή, όπως όλα αλλάζουν, και αυτό είναι κάτι ρευστό. Σαφώς ένα επιχείρημα για τον εσωτερικό τουρισμό είναι αυτό που είπε η κυρία Μπαλτατζή, δηλαδή ότι βλέπουμε μία τάση των Ελλήνων, αν θέλετε, να σκέφτονται περισσότερο τους προορισμούς στην ενδοχώρα σε σχέση με τα νησιά, σκεπτόμενοι το κόστος του καρδιού. Από εκεί και πέρα όμως, σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού από το εξωτερικό, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι επισκέπτονται όλους τους προορισμούς. Δηλαδή θα έλεγα ότι λίγοι είναι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν πληγεί και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με τον πόλεμο. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομία.
0: Κυρία Τετράδη, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των ομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασικθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές. Σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία ούτε εκβιασμό στα στενά του ορμού, ζέστηλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στους Financial Times. Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση, ανέφερε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Προανήγγειλε επέκταση των ζωντανών διαδικτυακών φροντιστηρίων από το Σεπτέμβριο και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός ανοιξιάτικος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είστε εκεί, να είστε καλά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλό μεσημέρι, Άγγελε. Λέει, το Πασόκ το έχει τερματίσει. Γιατί τι έκανε το Πασόκ που το έχει τερματίσει?
1: Μήπως λόγω της ιστορίας αυτής με το So What?
0: Εντάξει,
1: που υπόθηκε, δεν ξέρω
0: καλά,
1: που αναφέρεται.
0: Είναι ένας βουλευτής, γιατί έχουν ακούσει και χειρότερα.
1: Ή αν αναφέρεται στο γεγονός της διαρροής χθες των συνομιλιών.
0: Νομίζω
1: την...
0: για το show what πήγαινε και μου ήρθε στο μυαλό η άλλη, το άλλο στέλεχος του Πασόκ που απευθύνθηκε με έναν τρόπο στον κύριο Τσίπρα που δεν έχει έννοια τώρα.
1: Α, λες για τα μαλλιά.
0: Και να τα επαναλαμβάνουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν και αυτά. Τέτοιου είδους ενδεχομένως αντιδράσεις δεν σημαίνει ότι ενστερνίζονται και υιοθετούνται από τα πολιτικά κόμματα. Τέτοιου είδους παραφωνίες ή και λάθη, αν θέλετε, συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Εμείς, φίλες και φίλοι, σε λίγο, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι διευθύντρια και πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το ΕΚΕ, όπως συνηθίζουμε εμείς να το λέμε, όχι το ΕΚΕ, το πολιτικό, αλλά το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για να συζητήσουμε μαζί τους για το τι συνιστά πολιτική προσωπικότητα, όχι την ατομική, που είναι πολύ συγκεκριμένη και διαμορφώνεται για τον καθένα μας με τον τρόπο που ξέρουμε, αλλά πολιτική προσωπικότητα και αν αυτή η πολιτική προσωπικότητα σε μια διαδρομή μπορεί, και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε πως συμβαίνει, να αναπροσαρμόζουν την ταυτότητά τους στην πολιτική. Αφορμή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο είναι τα όσα συζητιούνται, όχι ευρύτατα έχω να πω, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να δοθεί ένας δημόσιος διάλογος που να έχει και έναν άλλο χαρακτήρα, με αφορμή την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική, γιατί έχει ανοίξει σιγά σιγά, λίγο άτολμα θα έλεγα, ένας διάλογος ή ένα αντεπιχείρημα, για να είμαι ακριβής. Μα καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει, να επανακάμψει και να επαναπροσδιοριστεί, όταν αυτό η Ελλάδα το έχει ζήσει με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που το 1963 μετά από σύγκρουση που είχε με το Παλάτι το 61, δεν με απατάει η μνήμη μου, το 63 λοιπόν έφυγε και πήγε στο Παρίσι για να γυρίσει μετά ένας άλλος Καραμανλής.
1: Ναι,
0: με όρους πολιτικούς.
1: Οι συγκρίσεις με τα πρόσωπα δεν μπορούν να υπάρξουν,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Μεταξύ Καραμανλή και Τσίπρα, μην τρελαθούμε.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αλλά γι' αυτό
1: με
0: θα έχουμε
1: προσωπικότητα του ενός και του άλλου.
0: Την κυρία Γεωργιάδου κοντά μας για να μας τα αναλύσει με βάση τη δική της ματιά, την επιστημονική ματιά, ως πολιτικός επιστήμον. Θα το αναλύσει η κυρία Γεωργιάδου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την καλωσορίζουμε. Κυρία Γεωργιάδου, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Την επιδιώκω συχνά, δεν την πετυχαίνω πάντα. Παρά τα αυτά.
2: Προσπαθώ όμως.
0: Να, είπα το παράπονο μου δημόσια. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή και τον λόγο.
2: Όχι ολόκληρη, είναι η αλήθεια. Δεν σας άκουσα από την αρχή.
0: Ναι, έλεγα πως έχει ξεκινήσει δειλά και συζητιέται, αλλά είναι δειλά. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός διάλογος με αφορμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Εάν ο κύριος Τσίπρας μπορεί, πρέπει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να το κάνει, και υπάρχει ένας αντίλογος που λέει γιατί να μην έχει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα και ο κύριος Καραμανλής έφυγε το ο αείμνηστος Καραμανλής, με συγχωρείτε, έφυγε το 63 για να γυρίσει με τα πολιτευτικά και να επανασυστηθεί πολιτικά.
1: Πάντως, περισσότερο θα έπρεπε να τον συγκρίνουν με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, παρά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Όχι, γιατί.
1: Όχι, ναι, το λέω εγώ. Η κυρία Γεωργιάδου θα μας πει την άποψή της.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν το βάζει αυτή τη σύγκριση. Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Στην πολιτική επιστήμη που συγκρίνουμε πολύ συχνά, στη συγκριτική πολιτική, συγκρίνουμε ίδιες περιπτώσεις, ανώμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι συγκρίνουμε τα όμοια,
1: ναι,
2: μπορεί να συγκρίνουμε και τα ανώμοια. Εδώ όμως δεν είναι οι προσωπικότητες που εγώ ήρθα να συγκρίνω.
0: Όχι.
2: Με το άρθρο μου αυτό. Είναι η συμπεριφορά.
0: Ακριβώς.
2: Τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής κινήσης, η πολιτική συμπεριφορά τους δηλαδή. Και σίγουρα ο κάθε πολιτικός και ο κάθε άνθρωπος, θα έλεγα, έχει το δικαίωμα να ξανασυστηθεί και άρα δεν πρόκειται να μιλήσουμε για το δικαίωμα κάποιου ή του κυρίου Τσίπρα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστά.
2: Αλλά αυτό που κάνει το κρίνουμε, έτσι δεν είναι? Και σε μια δημοκρατία πάντα η κριτική είναι στο επίκεντρο.
0: Και επιβάλλεται, θα έλεγα.
2: Και επιβάλλεται,
0: κυρία Γεωργιάδου, αλίμονο.
2: Ακριβώς.
0: Δώστε μας τώρα τη δική σας ανάλυση και σύγκριση, γιατί σωστά λέτε, εσείς τη συγκριτική πολιτική είστε, επομένως αυτή είναι και η δουλειά σας. Πώς λοιπόν προσεγγίζετε εσείς την προσωπικότητα και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα? Και οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι πολιτικές ήταν άλλες, κοινωνίες οι οποίες ήταν οριοθετημένες, θα πω εγώ, πολιτικά τότε. Ήταν ξεκάθαρα και τα όρια.
1: Και να ρωτήσουμε.
0: Ναι. Σε μια εποχή τώρα που τα όρια μεταξύ των ιδεολογιών τίνουν, θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ θα έλεγα ότι δεν υφίστανται σχεδόν, το βλέπουμε περισσότερο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι και έχω πάντα σταθερά στο μυαλό μου τη Γερμανία, τους χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι ένα θέμα για εσάς τους πολιτικούς επιστήμονες να μας το αναλύσετε. Πόσο πολύ συνέβαλε στο να αυτού του είδους κυβερνητικές συνεργασίες και άρα τα προγράμματα τα πολιτικά για να κατέβουν η διαχωριστική τύχη, ας το πω έτσι.
2: Εντάξει, υπάρχει μια παγκόσμια ρευστότητα σε αυτό το οποίο ονομάζεται πολιτικές ταυτότητες, ιδεολογικοί προσανατολισμοί, που αφορούν και τους θεσμούς, εν προκειμένου ας πούμε τα κόμματα, αλλά αφορούν και όλους μας και τους
0: πολίτες. Την κοινωνία, ναι.
2: Αφορούν συνολικά την κοινωνία. Δεν είναι τόσο πολύ μακρινή αυτή η περίοδος όπου αυτές οι ταυτότητες και οι διαχωρισμοί, οι διαιρετικές τομές, όπως λέγαμε, υπήρχαν το δεξιά-αριστερά, έτσι, με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Έχουν αναδειχθεί ίσως κάποιες νεότερες που βάζουν στο επίκεντρο κυρίως πολιτισμικά θέματα, που δεν είναι όμως τόσο ισχυρές όσο ήταν αυτές οι παλιές, που είχαν ένα υλικό περιεχόμενο. Δηλαδή ήταν κυρίως η οικονομία, ήταν τα πολύ μεγάλα διακυβεύματα αυτά που δημιουργούσαν τους διαφορετικούς προσανατολισμούς. Είμαστε σε μια εποχή ρευστότητας, που αυτό σημαίνει ότι και το να επανασυστηθεί ένας χώρος ή η πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, ή και εμείς ως άτομα, ως εκλογής, το να αλλάξουμε τις επιλογές μας, όλα αυτά μέσα στο κλίμα της ρευστότητας γίνονται πολύ πιο εύκολα. Είναι μέρος μιας πολιτική, θα έλεγα, καθημερινότητα σε ό,τι αφορά την πολιτική.
1: Προφανώς, αλλά να ρωτήσω κάτι. Γιατί κάνετε τη σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
2: Όχι τους δύο προσωπικότητες, αλλά
1: της επιστροφής, λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και γιατί δεν κάνετε την σύγκριση με τον Αντώνη Σαμαρά, που και αυτός επέστρεψε?
2: Γιατί να την κάνω αυτή τη σύγκριση? Δεν ήθελα να την κάνω. Μου φάνηκε η άλλη σύγκριση.
1: Αυτό ρωτώ. Με ποια κριτήρια κάνετε τη σύγκριση με ένα πολιτικό πρόσωπο και όχι με ένα άλλο που και αυτό έφυγε, πέρασε μια προσωπική έρημο και επέστρεψε
0: με την ίδια πολιτική ταυτότητα όμως?
2: Ναι.
1: Γιατί ο Καραμαλής με τον Τσίπρα έχουν ίδια πολιτική ταυτότητα?
0: Όχι, παιδί μου, ο Καραμαλής πριν και ο Καραμαλής
1: την ίδια
0: μετά,
1: πολιτική ταυτότητα έχει. Δεν έφυγε, δεν πήγε σε άλλο χώρο. Στο χώρο της δεξιάς ήταν ο Καραμαλής πρώτον.
0: Ήταν ίδιος με την
1: στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα είναι. Δεν πήγε αλλού.
0: Κυρία Γεωργιάδου, συγγνώμη.
2: Ναι. Η σύγκριση αυτή έχει να κάνει με το ότι στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγχώριο της ελληνικής πολιτικής κοινής, γιατί αναφέρθηκα και σε διεθνή παραδείγματα, που είναι ένα παράδειγμα ουσιαστικής μεταβολής της πολιτικής ταυτότητας. Έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Καραμαλής πρώτου 63 ήταν ο ίδιος με τον Καραμαλή από το 1974 και μετά.
1: Ο ίδιος δεν ήταν, αλλά παρέμεινε στην ίδια κεντροδεξιά πολιτική ταυτότητα. Δεν έγινε σοσιαλιστής, ούτε έγινε κομμουνιστής.
2: Η πολιτική του ταυτότητα πριν φύγει ο Καραμαλής και πριν τη Χούντα ήταν μια αυθεντική δεξιά συντηρητική ταυτότητα. Μετά ο Καραμαλής συστήθηκε ως ένας Ευρωπαίος πολιτικός που πραγματοποίησε, θα έλεγα, το μεγαλύτερο όραμα της μεταπολίτευσης, που είναι να βάλει τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, στη σημερινή Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δημιούργησε ένα καινούριο κόμμα.
0: Νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Πολλά.
2: Έκανε και βέβαια και το πολίτευμα, έτσι, γιατί ήταν καθοριστικός ο ρόλος τους. Ο ρόλος του στον τρόπο που δρομολογήθηκε το δημοψήφισμα
0: για το πολιτιακό.
2: Δηλαδή, έχουμε την περίπτωση ενός πολιτικού, ο οποίος πραγματικά όρισε ξανά την πολιτική του ταυτότητα. Γι' αυτό πήρα αυτήν την περίπτωση.
0: Μάλιστα, ήταν καθαρό το γιατί την πήρατε, κυρία Γεωργιάδη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι...
2: Και προβληματίζομαι στο ότι τι μπορεί να σημαίνει αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
2: Χωρίς να λέω ότι είναι το rebranding κινείται σε μία ή στην άλλη κατεύθυνση, εξετάζω διάφορα σενάρια και προβληματίζομαι πάνω σε αυτό. Και απλώς λέω ότι για να είναι πετυχημένο ένα τέτοιο rebranding, ένα τέτοιο επαναπροσανατολισμός, πρέπει πραγματικά να είναι δομικός και όχι συγκυριακός, ευκυριακός. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, είναι σαφές τι θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό να ρωτήσω γιατί είπε τη λέξη. Τι είναι, συνδέεται με την ερώτησή μου. Είπατε τη λέξη συγκυριακός. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, είναι ότι πολλές φορές και τα τελευταία πολλά χρόνια, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αναφέρομαι σε ένα πολύ ευρύ γεωγραφικό πεδίο, βλέπουμε λοιπόν πολιτικούς και κόμματα και να αναπροσαρμόζουν το προφίλ τους, το πολιτικό τους στίγμα, την πολιτική τους πρόταση, άλλες φορές υιοθετώντας το για να πάνε παρακάτω για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επανασυστήνονται επί της ουσίας, αλλά όχι με ευκαιριακές και συγκυριακές λογικές. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση.
2: Όχι, δεν το λέω αυτό. Γιατί
0: όχι, δεν είπα το λέτε, ρωτάω.
2: Ναι, δεν ξέρω, ακόμη πραγματικά ήταν γνήσιος ο προβληματισμός μου και δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, ας πούμε, στα πολιτικά εγχειρήματα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το εγχείρημα, αλλά θα κρυφθεί γι' αυτό, θεωρώ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ήθελα να πω, δεν ξέρω αν βγήκε. Αλλά ήθελα να πω ότι θα κρυφθεί και ότι θα κρυφθεί η αυθεντικότητα, το βάθος, το αν πραγματικά θα έχουμε ένα καινούριο μείγμα. Χρειάζεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρξει μια αυθεντική επανατοποθέτηση.
0: Ο χρόνος της αποχής του παίζει ρόλο. Το λέω αυτό διότι ο χρόνος της απόστασης από την ενεργό πολιτική, ενός πολιτικού που αποφασίζει να αποσυρθεί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς και οι συγκυρίες όλες, έτσι, δεν γίνεται σε κενό χώρο χρόνου. Ο χρόνος λοιπόν παίζει ρόλο.
2: Σίγουρα παίζει και ο χρόνος, πάντα παίζει ρόλο ο χρόνος, αλλά παίζει και ο ρόλο ο χρόνος από την πλευρά της αξιοποίησης του.
0: Αυτό εννοώ.
2: Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλος ο χρόνος. Τον κύριο Τσίπρα το θυμόμαστε πολύ πρόσφατα, ας πούμε, ακόμη. Δεν έχει περάσει τόσος πολύς χρόνος. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα κρυφθεί για το... Από την επίσημη, ας το πούμε έτσι, εμφάνιση αυτού του νέου εγχείρηματος θα κρυφθεί και θα δούμε εάν όντως αυτός ο χρόνος ήταν επαρκής για να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα.
1: Επειδή μπήκατε...
2: μια συγκυριακή διαθέση.
1: Επειδή μπήκατε, φαντάζομαι, σε αυτή τη σύγκριση, από ο κύριος Τσίπρας του 2023, γιατί τότε παρετήθηκε από την, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πριν από λίγους μήνες που παρετήθηκε και από βουλευτής. Με τον κύριο Τσίπρα έτσι όπως διατυπώνει ή επανασυστήνει σήμερα το αφήγημά του ή την πολιτική του ταυτότητα, τι διαφορές βρήκατε?
2: Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ριζοσπαστικοποίησης, θα έλεγα, του πολιτικού, του αφηγήματος. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό. Λέω προσπάθεια για κάτι πιο συνθετικό, ακόμη δεν έχουμε δει τη διακήρυξη.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί σας ρωτώ, γιατί μου έκανε εντύπωση μια τοποθέτηση του στενού του μέχρι προσφάτως συνεργάτη του κυρίου Τσακαλώτου, τον οποίο είχαμε κάνει μια συνέντευξη και τον ρωτήσαμε αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να είναι αριστερός, και μας απάντησε με το δικό του βρετανικό χιούμορ: εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτάς και σε ποια εκδήλωση είναι.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό το ρωτώ.
0: Εδώ μπαίνουν και προσωπικά πια, είναι άλλης κατηγορίας.
1: Όχι, ναι, απλά
2: ήταν μια πολιτική απάντηση. Ρωτώ,
1: ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί λέτε ότι έχει φύγει από την ριζοσπαστικοποίηση κλπ. Και λένε πολλοί ότι πράγματι ο κύριος Τσίπρας σε άλλες του ομιλίες είναι πιο κεντροαριστερός, σε άλλες του είναι πιο αριστερός και ριζοσπάστης κλπ. Mm-hmm.
2: Αυτό είναι αλήθεια, και εγώ διακρίνω δύο φάσεις σε αυτήν την περίοδο, ας πούμε από το 23 και μετά, ή αν θέλετε από τότε που συστήθηκε ως ένας πολιτικός που επιχειρεί ένα rebranding. Μια πρώτη φάση που φαινόταν να αναζητεί όντως ένα νέο προσανατολισμό, κοιτάζοντας περισσότερο προς το πολιτικό κέντρο, και μια επόμενη
0: φάση. Η ομιλία
2: φάση
0: του στη Θεσσαλονίκη που ήταν αυτή που λέτε.
2: Ακριβώς,
0: ναι.
2: Ακριβώς. Και μια επόμενη φάση όπου προσωπικά έχω την αίσθηση ότι κοιτάει έναν χώρο ευρύτερο από αυτόν στον οποίο ανήκε μέχρι το 2023, όμως κοιτάει προς τα αριστερά περισσότερο και όχι προς το πολιτικό κέντρο. Άρα έχουμε δύο φάσεις, ίσως και ο κύριος Τσίπρας ακόμη να μην έχει, ας το πούμε, οριστικοποιήσει το πολιτικό του προσανατολισμό. Αν το είχε κάνει ήδη θα είχε συστήσει κατά το νέο του εγχείρημα. Υπάρχει δε και ένα πολιτικό μανιφέστο που φέρει, ας το πούμε, τη σφραγίδα αυτού του χώρου, δεν προέρχεται από τον ίδιο αλλά με άτομα πολύ αξιόλογα τα οποία ο ίδιος επέλεξε, όπου εκεί είδαμε αυτό το εγχείρημα το συνθετικό, όπως σας είπα, δηλαδή μια σύνθεση και του χώρου προέλευσης του κυρίου Τσίπρα που είναι η ριζοσπαστική αριστερά και της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Άρα αυτό ονόμασα ως συνθετικό εγχείρημα,
0: ναι,
2: του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Είναι προφανές και το θεωρώ και λογικό, ξέρετε, δηλαδή αν βάλουμε τα παπούτσια του, ότι έχει και μια υπαρξιακή αγωνία τώρα για την επιστροφή του ο κύριος Τσίπρας και πώς θα το διατυπώσει όλο αυτό. Και φαντάζομαι ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του πολιτικού του εγχειρήματος την Τρίτη θα λυθούν αυτές οι απορίες που έχετε εσείς οι πολιτικοί επιστήμονες, αλλά και εμείς ως, και ως δημοσιογράφοι, αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, γιατί μας ενδιαφέρει, είμαστε πολίτες πρώτα απ' όλα. Λέει κάτι, κυρία Γεωργιάδου, η αποδοχή από την κοινωνία, η κοινωνική πρόσληψη όπως έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι επιμέρους στοιχεία, έτσι, δεν μπορούν οι δημοσκόποι να βάλουν, να ρωτήσουν τους
0: Έλληνες
2: για φορέα που δεν υπάρχει. Νομίζω προσκρούει πάνω σε βασικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και γι' αυτό πολύ σωστά δεν το κάνουν. Βλέπουμε κάποιες διαθεσιμότητες ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε αυτό το σχήμα, τι βαθμό βεβαιότητας μπορούν να αισθάνονται οι πολίτες στην υπερψήφισή του, στην υποστήριξή του ή και το αντίθετο.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή. Δεν βλέπω να είναι τόσο μεγάλη αυτή η δεξαμενή με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Ωστόσο είναι υπαρκτή αυτή η δεξαμενή, που κυμαίνεται γύρω στο 10% συμπλήν. Υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών λοιπόν γύρω στο 10% που δηλώνουν βεβαιότητα ως προς την υποστήριξή τους, εάν και εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο κομματικό μόρφωμα. Είναι μια ευδιάκριτη, ένα ευδιάκριτο σύνολο, ας πούμε, μια ευδιάκριτη δεξαμενή, αλλά δεν είναι τεράστια αυτή η δεξαμενή, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.
0: Διανύουμε.
2: Δεν μετριέται ακριβώς αυτό το κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Διανύουμε, κυρία Γεωργιάδου, μια εποχή, μια φάση χωρίς να υπάρχουν καθαρές πολιτικές ταυτότητες ένα, αλλά και κυρίως ο πολιτικός λόγος, οι πολιτικές προτάσεις να προσαρμόζονται σε αυτό που λέμε κοινωνική ζήτηση.
2: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτό το, δηλαδή η ζήτηση είναι εκεί. Δηλαδή τα προβλήματα, τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, τους πολίτες, είναι συγκεκριμένα. Από την άλλη μεριά όμως δεν βλέπω συνολικά μιλώντας, δηλαδή από τα κυρίως ας πούμε τα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού συνολικά, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρότερα ας πούμε αυτά, δεν υπάρχει μια αντιστοίχηση σε αυτά τα θέματα κατά τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο και εγώ και να ολοκληρώσουμε. Καινούριες, να το πω έτσι, πολιτικές ταυτότητες που δημιουργούνται όχι μόνο σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιες θεωρείτε ότι είναι? Γιατί αν δημιουργηθούν νέα κόμματα και έχουν πάλι το ξεπερασμένο δίπολο δεξιά-αριστερά, που σε έναν 18 ενδεχομένως και να μην λέει τίποτα, μια αναφορά στον εμφύλιο ή στην σύγκρουση την μεταπολεμική, ίσως τέτοιες συγκρίσεις και τέτοιες συγκρούσεις να μυρίζουν και ναφθαλίνη. Για ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται τώρα με την πολιτική, που θέλει να ασχοληθεί, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σύγχρονες πολιτικές ταυτότητες που μπορεί να τέμνουν και το πολιτικό σκηνικό?
2: Κοιτάξτε, οι ταυτότητες προσδιορίζονται με βάση τα θέματα, τα προβλήματα. Ποια είναι αυτά τα θέματα που απασχολούν? Εξακολουθούν να απασχολούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με ζητήματα που αφορούν στην αγορά εργασίας, με γεωπολιτικά θέματα, αλλά και με καινούργια θέματα, ας πούμε το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Όλα αυτά είναι που απασχολούν τους ανθρώπους και δει τους νέους ανθρώπους.
1: Σωστά.
2: Και μέσα από αυτές τις αγωνίες διαμορφώνονται οι πολιτικές ταυτότητες, οι νέες πολιτικές ταυτότητες.
0: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: να σας ακούμε συχνότερα, θέλω να σας πω. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. We'll be right back.

0: Άναψε η συζήτηση εδώ με τον Δημήτρη. Ξεχάσαμε να πούμε μια ανάστα. Καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Εσάβριο τα υπόλοιπα για χαρά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε, όπως είπα, 18 συλλήψεις. Έγιναν έρευνες σε σπίτια, απομνηωστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Μαλιβιζίου, στο Καλό Χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες, στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί, όπως έχουν συλληφθεί, μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένα 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονη, η οποία και συνελήφθη. Και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων, Με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αρχές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις Σέρες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Αλλά
1: τα χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά απόφαση, την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή, και άλλοι 4 ενήλικες αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, στην πόλη των Σερών, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας

0: Πήρουμε υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίνητα. Άμεσα διακομίθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
2: Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος...
1: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
3: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι στο ρεπορτάζ.
1: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
3: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έστρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο. Ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ρηφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εφεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονεσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο, λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς στο χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να του εντοπίσει για να του οδηγήσει στο κέντρο υγείας της περιοχής.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.
3: Να είστε καλά.

0: με την άμεση επέμβαση της λιμενικής αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα δεν ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕΕ Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυροποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμμο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις προάλλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολυαναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
2: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό τη Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αλγινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή ΑΜΕ εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίσονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε χθες σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπραξαν και ληστεία σε βάρος του με λεία 3-4.000. Διέπραξαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λεία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα. Η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυκνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να απολογηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύήμερο και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Πάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Τα παλαιολόγια λοιπόν 2026 επιστρέφουν δυναμικά, συνδυάζοντας ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό σε ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη Σπάρτη αλλά και τον Μιστρά. Όπως είπες, Βίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, θα εγκαινιάσει διάφορα έργα στο Παλάτι των Δεσποτών αλλά και στις Βυζαντινές Εκκλησίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που από τις 12 η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Πάτρας και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική υγεία και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίδης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς, όπως είπαμε, προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς? Καλώς μεσημέρι.
4: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, εν προκειμένου, στον Ε65, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκη 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια και τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη, Βίκη, βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος ξεπεράσει 35%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Συνούσες εξάλλου, χθες έγινε η υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Συνούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να πάμε μέχρι τις Συνούσες, θα ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Συνούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Νουσών, θα προσκαλέσουν στις Συνούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την ιστιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Συνούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελουσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιος Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι, έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό δήμος των Ψαρών, της συλλογής της Ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα Ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, τον μοναδικό οικισμό των Ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά πυρκαγιάς. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροτεχνικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένη από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνον 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μετεγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησί του Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα του χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο, που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Γεωργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα ή τέλος του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο, όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο, και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία, διότι χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη, όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Ομοιοσύστα του σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημα αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα για τους συμμετάρχες της εστίασης, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πέσει για σήμερα και κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημοσιογράφο, όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια σε όλες τις περιοχές της πόλης, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ ίσως για αυτό. Να πω έτσι για να κλείσει, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος σύνδεσης εστίασης, ο κ. Βασιλάκης, λέω που έκανε στην ΕΡ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, που ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το αμέσως πρόσφυγες, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράς για να επιβάλλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εθιμικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στην λευκόβρηση της, στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, μάλιστα, όπως για παράδειγμα την κρόκο καλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός. Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη». Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων, με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτος, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑ ΟΝΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
5: Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
0: Μάλιστα.
5: Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στον κόσμο είναι δύο.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με τον Nick Waterhouse και το κομμάτι Play to Win, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ του The Fooler και όπως σχεδόν σε όλες του τις συνθέσεις βαθιά επηρεασμένος από τη δεκαετία του 60, έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτή την δεκαετία. Ο Sam Cooke σε ένα αριστούργημα της πρώιμης soul μουσικής και αυτό το παιχνίδι ερώτησης-απάντησης στα φωνητικά, όπου η φωνή του Cooke εναλλάσσεται και δένει τέλεια με τη φωνή του παιδικού του φίλου του Lou Rawls. Bring it on home to me και καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Sam Cooke λοιπόν, και 9 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Κόσμο και τους 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Μεγάλη τεράστια γιορτή, χρόνια πολλά σε όλους, γιατί όλοι σχετιζόμαστε με έναν Κωνσταντίνο, μια Κωνσταντίνα, μια Ελένη, οπότε χρόνια μας πολλά. Τζαλίν Κόντα, αυτός ο σύγχρονος Soulman έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, που αγαπά και μεγάλωσε με τον ήχο της Motown. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου του άλμπουμ, πρόσφατα κυκλοφόρησε ακόμα ένα δίσκο με τίτλο Doctrine of Love. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο. Χρόνια πολλά, Αλιάνα Μαστάθη. Και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

0: for you. I'll be there no time. Τι ωραία συνεργασία ήταν αυτή των Hermanos Gutierrez και του Leon Bridges. Elegantly Wasted εδώ στον Κόσμο 93,6. Κόσμος Classic έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ένα κομμάτι σταθμό στην καριέρα των Καλέξικο από το άλμπουμ του Hot Rail του 2000. Με όπως πάντα έντονο αέρα από σπαγκέτι western, αλλά εδώ και με τη φωνή της Γαλλίδας Marianne Dysart. Ballad of Cable Hog.
1: Κόσμος Classic.

Αυτός ήταν ο Βρετανός τραγουδοποιός ο Jake Bugg από το 2012 και το ντεμπούτο άλμπουμ του που αγαπήθηκε αμέσως από κριτικούς και κοινό, ένα κομμάτι που παραπέμπει στα πρώτα τραγούδια του Bob Dylan και που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από την επιτυχημένη σειρά του BBC, το Happy Valley. Ήταν λοιπόν ο Jake Bugg στο Trouble Town. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Dylan σε αυτό το καταιγιστικό αριστούργημα επηρεασμένο από την beat ποίηση, το οποίο σηματοδότησε και την ιστορική του στροφή στον ηλεκτρικό ροκ ήχο, με ένα εξίσου εμβληματικό βίντεο κλιπ, αν θυμάστε, που το συνόδευε, όπου ένας ανέκφραστος Dylan πετάει κάρτες με τους στίχους του τραγουδιού, ενώ ο ποιητής Allen Ginsberg συζητά κάπου στο βάθος. Subterranean Homesick Blues.

Ο Μπομπ Ντίλαν βεβαίως από το 1965, χρόνια πολλά να πω και στον συνάδελφο και φίλο Κωνσταντίνο Πατζόγλου. Τον ακούτε καθημερινά 4 με 6, ένας-ένας μου έρχονται. Πάμε στη Γαλλία γιατί συνέχεια να ακούσουμε ένα έτσι ωραίο ακουστικό pop κομμάτι μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ του Ραφαέλ με τίτλο Caravan, Ne part on pas fâché.

0: Μια ανάλαφρη μελωδία από τον Ραφαέλ, που όμως μιλάει για ένα δύσκολο θέμα, αυτό του χωρισμού, και της λέει τουλάχιστον να μην χωρίσουμε θυμωμένοι, ας μην φύγουμε με κακούς όρους. Πάμε όμως να περάσουμε στη νέα δισκογραφική δουλειά που κυκλοφορεί η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδοποιός, η Αλκιόνη. Το επερχόμενο της άλμπουμ θα ονομάζεται Small Philosophies Part 2, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες, 29 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως ακούτε αποκλειστικά και μόνο από το Κόσμος 93,6 ορισμένα νέα της τραγούδια, όπως αυτό εδώ, Small Philosophies, Αλκιόνη.
1: Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Από το 2023, όταν ο Αντριάν Κεσάδα κυκλοφόρησε αυτή την εξαιρετική γεμάτη soul διασκευή του Say My Name, τον Destiny's Child, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Texas Wild, μεταμορφώνοντας αυτό το κλασικό R&B hit σε ένα ατμοσφαιρικό gospel κομμάτι. 39 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Από το Texas να μεταφερθούμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, να ακούσουμε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του βραζιλιάνου ράπερ BK, το Cacus de Vidro, με sample από τη φωνή της Εβίνια, γνωστή κάποτε από το συγκρότημα Trio Esperanza, ένα εξαιρετικά δημοφιλές φωνητικό γκρουπ της Βραζιλίας της δεκαετίας του 60.

Grooving, το κομμάτι που τραγουδούσαν οι Young Rascals το 1967, εδώ έτσι σε μια ανάλαφρη reggae διασκευή από τους Night Owls που μας έρχονται από το Los Angeles.

Και αυτό το κομμάτι είχε έτσι αυτή τη χαλαρή ρέγγια ατμόσφαιρα από τη Γαλλία. Όμως ήταν ο Σατόν με το Φέργε στο μεσημέρι της 5ης 21 Μαΐου, με αραιή συννεφιά σήμερα στην Αττική και πιθανότητα βροχής το απογευματάκι. Όπως και να έχει, το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε το Orange County, τον Gorillaz, από το καινούριο τους άλμπουμ το Mountain, εδώ με τη συμμετοχή των Bizarrap, Kara Jack και Ανούσκα Σανκάρ, και παρά τη σχεδόν παιδική μελωδία, οι στίχοι αναφέρονται στον πόνο της απώλειας αλλά και στην αίσθηση της αποδοχής. You know the

Ακούσαμε το Benji Box, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια των Danger Doom, του κοινού δηλαδή project των MF Doom και Danger Mouse, εδώ με τη συμμετοχή και του Silo Green στα φωνητικά και μέσα από το άλμπουμ τους The Mouse and the Mask του 2005, και ένα χαλαρό hip hop groove της δεκαετίας του 90, μια εξαιρετική διασκευή του κλασικού κομματιού των Climax Blues Band Couldn't Get It Right, από τους Fun Loving Criminals βεβαίως, και εκείνο το άλμπουμ με τίτλο Μιμόζα γεμάτο με διασκευές, και μία και μοναδική εμφάνιση των Fun Loving Criminals στην Αθήνα στο Gazarte Roof Stage. Τους περιμένουμε την 3η 16 Ιουνίου. Με αυτούς να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο παρέα με τη Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι ωραίο, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Ο Σαμπουζή με το τραγούδι Τύψη που είχε αποθεωθεί το 2024 από κριτικούς και κοινό για το ξεσηκωτικό ρεφρέν, αλλά και για αυτό το ιδιαίτερο πάντρεμα hip-hop, αμερικάνα και country στοιχείων. Δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε, είτε από τους 93,6, είτε από τις τηλεοράσεις, είτε από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr είναι η διεύθυνση. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Και έρχεται το κομμάτι που εκτόξευσε τους Counting Crows και έγινε αμέσως ο ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς στη δεκαετία του 90, μέσα από τον ντεμπούτο τους August and Everything After, είναι βεβαίως το Mr. Jones. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός είναι ο αγαπημένος τεξανός τραγουδοποιός, ο Charlie Crockett, θεωρείται μάστορας της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Καταφέρνει να παντρέψει έτσι την κλασική country αλλά με funk ήχους της δεκαετίας του 70, πολύ κοντά στη soul του Bobby Womack δηλαδή, μεταξύ άλλων. Lone Star από το εξαιρετικό άλμπουμ Dollar a Day του 2025 και άλλο ένα country soul κομμάτι, αυτή τη φορά από τη Natalie Bergman. Gunslinger ο τίτλος και φέρνει στο νου έτσι εκείνες τις συνεργασίες του Lee Hazelwood και της Nancy Sinatra.

Γκλαμούρ από το 1962, Φρανσουάζ Αρντί βεβαίως, ένα από τα πιο εμβληματικά διαμάντια της γαλλικής pop αλλά και του κινήματος γέγε, σπαγκέτι western ατμόσφαιρα. Το επόμενο έρχεται το αμερικανικό indie folk συγκρότημα των Lord Huron από το Παρίσι, δηλαδή στο Los Angeles. Ακούμε το κομμάτι The World Ender.

The World Ender, Lord Huron και Κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του ως επιτοπλίστων instrumental συγκροτήματος City of the Sun. Έχουν έδρα τους στο Brooklyn, αλλά δανείζονται στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις όλου του κόσμου. Από το άλμπουμ τους Under the Moon λοιπόν ακούμε το κομμάτι Angeles, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΕΠΚΕΠΕ. Η Ιταλία ζητά άμεσα ακυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των δικαιωμάτων. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον ανακριτή Θεσσαλονίκης οι 5 συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες σε έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου. Κόσμος

Με τους Νταμπζού, αυτή τη roots reggae collective από την Αυστραλία που έχει έντονο αυτό σχεδιαστικό χαρακτήρα και το κομμάτι Love, Love, Love από το 2025. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, μεσημεράκι 5ης, 21 Μαΐου, χρόνια πολλά και πάλι. Μεγάλη γιορτή σήμερα σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας εορτή, αλλά και εδώ στη Λιάνα Μαστάθη, στον Κωνσταντίνο Πατσόγλου και σε όλους. Λουκία Σούπου για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο Τζαμαϊκανός Prince Buster, μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες του σκα και της rock steady μουσικής. Εδώ από το 1963 στο τραγούδι που έδωσε το όνομά του στους Βρετανούς Madness.

0: δύο αναγνωρισμένοι DJs, beatmaker και παραγωγοί, ο Μισελένιος και ο Ντεζί Εζί, εδώ από το περσινό του single, το Sunshine Distributor. Και πάμε να ακούσουμε την Άγιο. Είναι γεννημένη στη Γερμανία, έχει ρίζες από την Ιγυρία και ένωσε τις δυνάμεις της με τον γαλλοκογκολέζο ράπερ τον Γιουσούφα. Εδώ σε μια έτσι κοινωνική διαμαρτυρία μιλούν για τις γειτονιές που φλέγονται, τη μάστιγα της φτώχειας, αλλά και τη σοκαριστική πραγματικότητα των παιδιών που σε ορισμένες περιοχές αναγκάζονται να κρατούν μέχρι και όπλα. Fire από το album Ticket to the World και το 2013.
1: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu.

0: Άγιο και Γιουσούφα μαζί τραγούδησαν το Fire και να περάσουμε σε ένα εμβληματικό ska punk και hip hop κομμάτι που κατάφερε να αποτυπώσει τέλεια την χαοτική ενέργεια των ταραχών του Los Angeles πίσω στο 1992, οι οποίες είχαν κρατήσει 6 μέρες και είχαν συγκλονίσει ολόκληρη την Αμερική. Έτσι για την ιστορία να πούμε, αλλά και να θυμίσουμε πως τότε 4 λευκοί αστυνομικοί ξυλοκόπησαν άγρια έναν Αφροαμερικανό οδηγό, τον Rodney King, μετά από καταδίωξη, και ευτυχώς το περιστατικό καταγράφηκε κρυφά σε βίντεο από έναν περαστικό, έκανε το γύρο του κόσμου προκαλώντας τεράστια οργή, ιδίως όταν το δικαστήριο αθώωσε τελικά τους αστυνομικούς. Οι Sublime, όντας πάντα από την Καλιφόρνια, έζησαν τα γεγονότα από πρώτο χέρι και στο τραγούδι αυτό περιγράφουν τη δική τους οπτική. April 29, 1992, Sublime.
1: And it's like a free-for-all here, and the owner should be to come down here and see if he can secure his business if he wants to.

0: Έτσι λοιπόν κατέγραψαν οι Sublime τα γεγονότα και τις ταραχές του Λος Άντζελες του 1992. Βέβαια τα ίδια γεγονότα επαναλήφθηκαν και το 2000 με τη δολοφονία του George Floyd από αστυνομικό, όταν και το κίνημα Black Lives Matter έφτασε στο απογείο του. Να τα αφήσουμε όλα πίσω και να μεταφερθούμε στο Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Έρχονται για το release Athens αμέσως μετά τους Wailers, ο Rob Garza και η παρέα του, η Thievery Corporation, φαντάζομαι και ο Eric Hilton. Και λέω φαντάζομαι γιατί κάπου διάβαζα ότι απέχει τον τελευταίο καιρό από τις live εμφανίσεις. Θα δούμε Culture of Fear.
1: Seems to me like they want us to be afraid, man. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check.

πολύ μου αρέσουν οι Ezra Collective, γιατί φέρνουν έτσι τη σύγχρονη λονδρέζικη jazz και την ανώνουν με afrobeat και hip hop ήχους. No Confusion από το 2022. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Δεν φεύγει κανείς, έρχεται σε πολύ λίγο ο εορτάζων Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Καρφώνει 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα. Too sweet, you are too sweet for me, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν περάσει περισσότερα γλυκά από μπροστά μου. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, γιατί γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, και χρόνια τους πολλά και χρόνια μας πολλά, και να μας χαίρεστε και όλα καλά. Και είναι μια μέρα που στο γραφείο υπήρχαν πάρα πολλά, απίστευτα πολλά γλυκά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απόγευμα 5η, 21 Μαΐου, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και μας ακούτε και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο σήμερα. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην παρέα του απογεύματος. Και μέχρι τις 6 μαζί. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Αυτή ήταν η Αλκιόνη, η δική μας Αλκιόνη, και κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, το νέο της άλμπουμ, το Small Philosophies. Από εκεί ακούμε και αυτό το τραγούδι, που το ακούμε και αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6 μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Και μας αρέσει πολύ, και σας αρέσει πολύ, το βλέπω στα μηνύματά σας αυτές τις ημέρες που ξεκινήσαμε τις αποκλειστικές μεταδόσεις. Και μιας και είπαμε για μηνύματα, Κόσμος Radio στο Viber δίνεται στίγμα. Στο Viber του σταθμού μας στέλνετε το μήνυμά σας, διαφορετικά 2 10 6 0 6 64 29, χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Υπάρχει πάντα και το Facebook και το Instagram, Κόσμος 936. Εκεί θα μας βρείτε, θα κάνετε like, θα μαθαίνετε τα νέα μας και θα ανταλλάσσουμε και μηνύματα. Και από το σήμερα στο χθες, σε αυτό το ταξίδι στη Σενεγάλη, Youssou N'Dour, Nena Cherry.

Gregory Porter και το Revival, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30. Οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Να δούμε τι τρέχει, να ακούσουμε τι τρέχει για την ακρίβεια στην Ελλάδα και τον κόσμο, και πάλι πίσω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Η Ιταλία ζητά άμεσα κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του στολίσκου προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα, αλλά και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Για απαράδεκτη συμπεριφορά έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία. Κόσμος Radio.gr.
3: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
4: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar

και Λούνα Γουατιέρα Σολ. Τρία χρόνια πριν, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Πέμπτης, με τις μουσικές μας φτάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνική μουσική μας και ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ. Διαχρονικά είναι αυτό εδώ, Sailor Song.

Τζιλά και Κόσμος 93,6 και η σημερινή μέρα μας βρήκε με μια μεγάλη απώλεια για τη σύγχρονη τέχνη. Έφυγε η Άννα Καφέτση. Υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του το 2000 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα σε μια περίοδο που δεν υπήρχε ακόμη Εθνικός Θεσμός Σύγχρονης Τέχνης στη χώρα μας. Αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη συγκρότησή του με αδιάκοπη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου μουσείου. Με το έργο και την επιμονή της έθεσε τις βάσεις για έναν θεσμό που άλλαξε το τοπίο της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Στήριξε καλλιτέχνες, ανέδειξε νέες κατευθύνσεις και διαμόρφωσε έναν χώρο ανοιχτό στον πειραματισμό και τη διεθνή συνάντηση. Σπουδαία προσωπικότητα, η συμβολή της στη σύγχρονη ελληνική τέχνη στην ανάπτυξη των θεσμών της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα υπήρξε θεμελιώδες και διαρκές σημείο αναφοράς, λέει το ΕΜΣΤ στην ανακοίνωσή του, και όπως γράφει και η Δέσποινα Ζευκυλή στο Αθηνόραμα, δεν είναι διόλου αμεληταίο το ότι χάρη στην Καφέτση εκπαιδευτήκαμε σε ένα είδος τέχνης που τότε μπορούσαμε να δούμε μόνο σε διεθνείς εκθέσεις εκτός συνόρων, όπως ντοκουμέντα και μπιενάλε, όπου το γούστο και οι επιλογές της εγχώριας αγοράς και των κρατεών, λέει, τότε συλλεκτών δεν αποτελούσαν τα μοναδικά αξιολογικά κριτήρια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σκότωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Hello.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

πίσω στα νιάτα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε στο Κόσμος 93,6, ένα απόγευμα Πέμπτης. Χρόνια πολλά σε εσάς και σε εμάς που γιορτάζουμε σήμερα. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεύτερη ώρα εκπομπής και 2-10-6-06-64-29 για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Future Visions. Και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Και μια ταινία που βγαίνει και έχει και καλές κριτικές και βλέπω και αρκετά άρθρα που λένε ότι πρέπει οπωσδήποτε να την δούμε, είναι η ταινία Αρκουδότρυπα, σε σκηνοθεσία της Χρυσίανας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια ευρηματική αντιπαράθεση ανάμεσα στο πλούσιο πολιτισμικά παρελθόν και το kitsch παρόν της ελληνικής επαρχίας, η οποία περιγράφεται με χιούμορ σε ένα τρυφερό συνέλεη παραμύθι με ζωντανούς μοντέρνους χαρακτήρες. Μια ιστορία που αφορά την Ανέτα και την Αργυρό, που είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων, και όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, στη δεύτερη η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει εκεί κοντά της. Αρκουδότρυπα λοιπόν βγαίνει σήμερα στα σινεμά.

σε Feliciano, My World is Empty Without You. Εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 60, και διάβαζα τώρα ένα άρθρο για το πώς η λαϊκή τέχνη κατάφερε να νικήσει το πλαστικό σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, που εδώ και μερικά χρόνια σκιάζεται, λέει, από πολύχρωμα χειροποίητα πλεκτά που υφαίνουν γιαγιάδες. Το Αλαουρίν ντε λα Τόρε είναι μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, μισή ώρα έξω από τη Μάλαγα, και ως περιοχή που ανήκει στη λεκάνη της Μεσογείου, αναπόφευκτα κάθε καλοκαίρι λούζεται από έντονη ηλιοφάνεια, με αποτέλεσμα η βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης να είναι πραγματικά καυτή. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης είχαν για χρόνια τοποθετηθεί πλαστικά σκίαστρα. Βέβαια, αυτό δεν άρεσε σε κανέναν, και το 2019 ο Δήμαρχος, σε συνεργασία με τον τομέα για το περιβάλλον, πρότεινε μια βιώσιμη εναλλακτική στις πλαστικές τέντες, και είπε γιατί να μην τοποθετηθούν πλεκτά σκίαστρα. Η δασκάλα λοιπόν πλεξίματος Εύα Πατσέκο, μαζί με πολλές μαθητριές της, οι περισσότερες εκ των οποίων μεγαλύτερης ηλικίας, ανέλαβαν ένα φανταστικό project το οποίο διήρκησε περίπου 3 χρόνια. Συνεργάστηκαν συνολικά 300 πλεκτρίες, οι οποίες κατασκεύασαν ένα πολύχρωμο σκίαστρο συνολικά 500 τετραγωνικών μέτρων, που κάλυψε εντελώς την Κάγε Μάλαγα, το κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης, και το αποτέλεσμα ήταν τόσο όμορφο και επιτυχημένο που το έργο συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και έχει φτάσει σήμερα τα 1200 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα, ήταν και εξαιρετικά αποτελεσματικό, αφού υπολογίζεται πως στα σκιερά σημεία η θερμοκρασία μειώθηκε τουλάχιστον κατά 5 βαθμούς Κελσίου, και την ίδια ώρα φυσικά αποτέλεσε και έναν εξαιρετικό τρόπο για να περνούν οι ηλικιωμένες τον ελεύθερο χρόνο τους, να κοινωνικοποιούνται και να ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους. Μάλιστα, στα πιο πρόσφατα έργα τους, οι πλέκτριες είχαν την ιδέα να συμπεριλάβουν, λέει, και νέα θέματα, όχι τόσο παραδοσιακά, όπως για παράδειγμα φτιάχνουν σκίαστρα με τα πρόσωπα του Tom Cruise και της Marilyn Monroe. Τα υπέροχα αυτά πλεκτά δεν παραμένουν κρεμασμένα στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προκειμένου να συντηρηθούν και να καθαριστούν, αφαιρούνται όταν ξεκινά ο χειμώνας και τα κρεμάνε πάλι ανανεωμένα με την αρχή του καλοκαιριού. Και είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι φωτογραφίες, αν τις δει κανείς, και ο τρόπος αυτός, ο πολύ ωραίος και βιώσιμος τρόπος να αντιμετωπιστεί το δυνατό φως του ήλιου το καλοκαίρι σε αυτή την πόλη της Ισπανίας. Hey girl, come inside. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα, ενδιαφέρουσα σκέψη, ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Look, I know things have been hard between you and me. Και δεν χαλάει και την αισθητική μας. I know what we got to do.

Jalin and Conda All About Me, και έτσι που λέτε για αυτή τη μικρή πόλη της Ισπανίας εκεί κοντά στην Μάλαγα. Μακάρι, το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό, μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος και εμείς εδώ να βρίσκαμε τις ιδέες, ούτως ώστε να δείχναμε μεγαλύτερο σεβασμό στο δημόσιο χώρο, να τον προσέχαμε περισσότερο, να τον φροντίζαμε περισσότερο, να προσέχαμε, αν θέλετε, την αισθητική του δημόσιου χώρου. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία, ξέρετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διαρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Best Send It Back και λίγο πριν Nightmares on Walks και You Wish, και έτσι ήρθαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί θα μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας με τις μουσικές μας εδώ στους 93,6. Αφού βρεθήκαμε σε αυτή τη σκηνή, τη νέο Soul, Duran Jones.

Αυτή ήταν η Θεοντορά από την Γαλλία, που έχει αυτή την πολύ ωραία και πολύ ιδιαίτερη φωνή. Και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Διάβαζα τώρα για την Kylie Minogue, που είναι λίγο πιο ευάλωτη από ποτέ στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, και έχει ανοίξει, λέει, για πρώτη ίσως φορά τόσο πολύ την καρδιά της μπροστά στις κάμερες, και το αποτέλεσμα είναι αυτό το νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο το όνομά της, μια σειρά που ήδη έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, μακριά από την αυστηρά γλώσσα, λέει, εικόνα που την συνοδεύει εδώ και δεκαετίες. Η pop star από την Αυστραλία παρουσίαζε μια πιο ευάλωτη, αληθινή και συναισθηματική πλευρά του εαυτού της. Τρία επεισόδια είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τη διαδρομή της από τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και τη γέννηση της pop personas στα τέλη των 80's, μέχρι και τις πιο δύσκολες στιγμές στην προσωπική της ζωή, μέσα από σπάνιο αρχαϊκό υλικό, backstage στιγμές, συνεντεύξεις φίλων και συνεργατών, αλλά και προσωπικές εξομολογήσεις της ίδιας. Το Kylie μοιάζει, λέει, περισσότερο με προσωπικό ημερολόγιο παρά με κλασικό μουσικό ντοκιμαντέρ.

The Meltdown, Let It Be You. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι στις 4. Θα είμαστε μαζί στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαουντία Μάτολα. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, για τις ευχές. Και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Φινάλε με Marvin Gaye και το I Want You. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Women, Desiree, το remix Νίνα Σιμών, η φωνή λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 παρέα μας. Στους 93,6 τη συντονισμένη, είναι ένα road trip απογευματινό, είναι η Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές όπως κάθε απόγευμα, είναι μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένης. Κώστα, στο δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου, χρόνια του πολλά να τον χαιρόμαστε. Ελένες, Ελενίτσες, Λενιό, Κωστάκηδες, Ντίνι, εδώ Ντίνες, φάγαμε και γλυκάκια, τουρφάκια, είναι αυτά, Μπάμπη. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Γιορτή μεγάλη. Νομίζω ότι γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Σας χαιρόμαστε, σας αφιερώσουμε τραγούδια. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε απόψε. Kelly Bush με το Quiet Rebellion, πολύ όμορφο τραγούδι. Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, ωραία παραγωγή, έτσι βελούδινη. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 κάθε απόγευμα εδώ στον Κόσμο.

White Rebellion και λοιπόν 2-10-60-64-29-erteco.gr διαδικτυακά, ζωντανά, on demand, όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Κόσμος φυσικά με πληροφορίες, φωτογραφίες, ό,τι χρειαστείς την ώρα που βολεύει εσένα, έτσι δεν χάνεις τίποτα και είσαι πάντα συντονισμένος σε όλα αυτά που γίνονται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Τα μηνύματα σας τα διαβάζουμε στα social media, τρέχει διαγωνισμός για σινεμά, είναι παρή. Η καινούργια ταινία του Αλμοδοβάρ. Διαγωνισμό στο Facebook, Instagram, Cosmos 93,6 Official και Viber. Και εκεί μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου.

Music System εδώ, The Mozzarella Africa, από το άλμπουμ Radio Africa. Κόσμος λοιπόν στα ραδιοφωνά σας και στο Messenger. Διαβάζουμε μηνύματα και στο Viber. Κόσμος Radio, σε ένα πολύ ωραίο ήχο από το άλμπουμ Soul Tropical, το 23, Lot Soleil, David Walters, Μπαλακέ Σισόκο και Vincent Σίγκαλ εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο, απογευματάκι Πέμπτης.

Διεθνή ημέρα του τσαγιού σήμερα. Μια ωραία ευκαιρία, αν θέλει κανείς να κάνει tea time, αν σου αρέσει το τσάι. Melody Gardot έρχεται στον αέρα μας στις ωραιότερες στιγμές της, έτσι, από το My One and Only Thrill που κυκλοφόρησε το 9. Melody Gardot.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπάτζη με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Η Ρέι παρέα με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κάποιοι μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ιστορία γράφει η Ρέι, και πώς να μην έγραφε με αυτή τη φωνή. Μιλάμε για φοβερή τραγουδίστρια, από τις καλύτερες φωνές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Τιμήθηκε και επίσημα με 2 παγκόσμια ρεκόρ Guinness σε μια έκπληξη που τις κάνανε στα παρασκήνια του στο Λονδίνο. Το ρεκόρ είναι για τη σαρωτική εμφάνισή της στα Brit Awards, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες αλλά και τις περισσότερες νίκες που έχει πετύχει ποτέ καλλιτέχνη σε ένα μόνο έτος, κερδίζοντας 6 βραβεία με το άλμπουμ της My 21st Century Blues. Και φυσικά μια τεράστια περιοδία 40 εμφανίσεων. Η Ρέι ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή στο Montré Jazz, όπως και το φθινόπωρο θα συνοδεύει τον Bruno Mars στην πολύ αναμενόμενη περιοδία του. Και το δεύτερο της άλμπουμ This Music May Contain Hope αποθεώνεται ήδη από κριτικούς με 5 αστέρια. Η Ρέι είναι στην κορυφή της καριέρας της αυτή τη στιγμή και έτσι της αξίζει. I Just Might, The Romantic, η πορεία του, η περιοδία, συγγνώμη, πορεία του Bruno Mars με τη Ρέι μαζί.

Just Might, λοιπόν, ακούσαμε από τον Bruno Mars σε περιοδία μαζί με τη Ray, στο πικ της καριέρας της, και ο Bruno Mars μαζί. Η τεράστια επιτυχία που έκανε ο David Bowie, γιατί σαν σήμερα βρίσκεται στην κορυφή, στο νούμερο 1, έρχεται ο David Bowie με το Let's Dance, μέσα σε μια νύχτα, έτσι έγινε όλο αυτό. Το 1983 φτάνει στα singles charts στην κορυφή και βλέπει ο David Bowie τη ζωή του να αλλάζει, αλλά δεν περίμενε να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν και μια γραμμή του παραγωγού του που σκέφτηκε να κάνει αυτή την παραγωγή που έκανε στο Let's Dance. Αλλιώς κάπως το είχε γράψει ο Bowie και επηρεάστηκε, λέει, αρνητικά. Επηρέασε αρνητικά την πορεία του, αν και έχει μέσα φοβερές επιτυχίες και πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Τον έκανε εμπορικό βασιλιά των 80's. Αποδιοργανώθηκε, λέει ο Bowie, γιατί μετά οι δισκογραφικές εταιρείες ήθελαν να συνεχίσουν ακριβώς αυτό το εμπορικό μονοπάτι. Και παγιδεύτηκε. Δεν ήταν, δηλαδή, ο ίδιος λέει ότι δεν μου άρεσε όλη αυτή η επιτυχία και να γίνω overnight ξανά, άλλαξε η ζωή του. Σίγουρα σοκάρει ένα καλλιτέχνη. Αλλά αν κοιτάξουμε το παρελθόν του Bowie, προσπαθούσε αρκετά να ξεχωρίσει και να βγει. Δηλαδή, δεν έκανε όλα αυτά που έκανε και όλες τις περσόνες για να κάθεται μέσα στο σπίτι του. Για να γίνει διάσημος τα έκανε προφανώς. Απλά δεν είχε σκεφτεί ότι όλα έχουν ένα τίμημα. Και κάπως ζορίστηκε, γιατί μετά αυτό ίσως να περιόρισε λίγο τη δημιουργικότητά του. Αυτό που θέλει να κάνει ο ίδιος, που θέλει να είναι έξω από όλο αυτό το χρώμα του εμπορικού δρόμου της μουσικής βιομηχανίας. Αλλά όπως και να έχει, το Let's Dance και αυτή η παραγωγή είναι και του παραγωγού δημιούργημα μόνο, που σκέφτηκε ότι αυτό που έγραψε ο Bowie θα ταιριάζει σε αυτόν τον ήχο.

Αυτή η κιθάρα είναι του Steve Ray Vaughan. Βέβαια, γιατί ο Bowie είχε το μάτι και τα αυτή κατευθείαν με το που άκουσε του Steve Ray Vaughan. Έπαθε σοκ και ήθελε αμέσως να συνεργάσει μαζί του. Και ξεχωρίζει πάρα πολύ η κιθάρα του και την έχουν και ψηλά στη μίξη. Μπράβο και στο China Girl. Μυαλά τώρα σαν τον Bowie, κατευθείαν το μάτι του και τα αυτή του έπεσε πάνω στο Steve Ray Vaughan. Υπάρχει βέβαια μια νεύρωση εδώ στη στάση του, σε αυτά που λέει ο Bowie, ότι κάπου έχασε το ενδιαφέρον του μετά από την επιτυχία στο Let's Dance. Έπαθε μια νεύρωση, έχασε το ενδιαφέρον του για τη μουσική, έχασε το δρόμο του, γιατί και ο ίδιος είχε μπλεχτεί στις περσόνες που έκανε μάλλον. Έτσι, δηλαδή έκανε τα πάντα για να βγει μπροστά, γιατί δεν ήταν κλεισμένο σε ένα υπόγειο μόνο στο σπίτι του. Έκανε διάφορες δράσεις για να βγει προς τα έξω. Αλλά μετά κάπως ζουρίστηκε όταν βγήκε σε στάδια να παίζει τόσο κόσμο, ότι νιώθε περίεργα που τον έλεγε κάτι προσβλητικά μυστήρια, ότι δεν του αρέσει να τον ακούει το απλό κοινό, ας πούμε, διάφοροι, θέλει ειδικό το κοινό του να είναι. Έχει πει διάφορα περίεργα σε αυτά. Γενικότερα τέτοιες δηλώσεις είναι μυστήριες. Δεν γίνεται κάποιος να κυνηγάει, ας πούμε, τη φήμη, να την πετυχαίνει, μετά να μην θέλει, να τη θέλει μερικός όπως τη θέλει εκείνος, να του καταπιέζει τη δημιουργικότητα, να χάνει την ταυτότητά του, να εγκλωβιστεί. Προφανώς, μάλλον σκεφτόταν ότι κάποιος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όπως θέλει να τα κάνει εκείνος, χωρίς περιορισμούς. Να θέλει να ικανοποιεί το κοινό που θέλει εκείνος, αλλά δεν γίνονται πάντα όλα όπως τα θέλουμε εμείς. Δεν τα έλεγε καλά ο Bowie. Μια χαρά τον πήγε η φήμη και το έχει πει και στη συνέντευξή του, ότι ωραιότατα περνούσε που ήταν διάσημος και πλούσιος. Δεν είχε θέμα.

0: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα.

Μετά από αυτή την κυκλοφορία, η Washington DC ανακηρύσσει την 1η Μαΐου μέρα του Marvin Gaye. Και μάλιστα ένα και μοναδική στιγμή όπου ο Marvin Gaye πήρε τον σεβασμό και τον θαυμασμό του πατέρα του, γιατί αυτό προσπαθούσε όλη του τη ζωή. Και βέβαια κατέληξε η ιστορία να τον πυροβολήσει ο πατέρας του και να τον σκοτώσει. Παρ' όλα αυτά ήταν η σημαντικότερη μέρα της ζωής του αυτή η μέρα και έγραψε ιστορία ο Marvin Gaye με αυτό το άλμπουμ. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye θα γίνει από τον Jose James για το I Want You μαζί με την Τζάινα Μόζης, θα είναι 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυγαβητού. Μια βραδιά ιδιαίτερη, φοβερή, αφιερωμένη στον Marvin Gaye από τον Jose James, και μπορεί να πήρε όλα αυτά τα όχι του Berry Gordy ο Marvin Gaye, να τον συμβούλεψε πολύ σωστά η Kim Weston να πατήσει πόδι. Και πόσοι καλλιτέχνες έχουν πάρει πόσα όχι, απόρριψη. Μάλιστα πολλοί CEOs λένε ότι το μυστικό της επιτυχίας σε μερικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, είναι ότι έχουν αντέξει, το resilience δηλαδή. Αν πάρεις πολλά όχι, αν έχεις το στομάχι να μπορείς να προσπεράσεις την απόρριψη, πολλοί άνθρωποι πάνε πολύ μπροστά. Το έλεγε και σε μια συνέντευξή του πρόσφατα ο Richard Marx, ότι είχε πάρει όχι απλά απόρριψη. Του είχαν πει όχι 600 φορές, δεν κάνεις το look σου, μην τραγουδάς καλύτερα. Ή και μερικοί που λένε κάτι συμβουλές, λες και τα ξέρουν όλα. Το έλεγε ένας, να γίνεις παραγωγός, μωρή, σαν και εμένα, να γράφεις τραγούδια. Έλα τώρα, δεν σου ταιριάζει να τραγουδάς. Πολλές τέτοιες συμβουλές τριγύρω. Αλλά αν επιμείνει κανείς και προσπαθήσει, πιστεύει ότι το έχει. Εντάξει, γιατί κανείς μπορεί να πιστεύει ότι το έχει και να μην το έχει. Αλλά εκεί δεν σε βγάζει πουθενά ο δρόμος. Αλλά αν κανείς το έχει και εμπιστευτεί τον εαυτό του, κάτι μπορεί να γίνει. Και οι Beatles έχουν ακούσει όχι. Το Dirty Dancing. Πόσα όχι, στα σκουπίδια βρέθηκε και το βρήκε ένας τύπος. Και τα περισσότερα όχι σε ταινία του πήρε το Back to the Future. 40 φορές πήρε απόρριψη η ταινία. Trouble, Jose James.

Trouble ακούσαμε από τον Χωσέ Τζέιμς και θα τον απολαύσουμε ζωντανά 6 Ιουλίου στα θέατρο Λυκαβητού. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα παίζει και στον Batman που έρχεται. Είπε σε μια συνέντευξή του ότι είχε μια στόκερ, λέει, που τον ακολουθούσε, μια γυναίκα. Κλασική στόκερ εκεί πέρα, τον παρακολουθούσε, δεν τον άφηνε σε ησυχία και σε μια φάση της ζωής του κακή που βαριόταν φρικτά και ένιωθε φοβερή μοναξιά, αποφάσισε να την βγάλει έξω, να πάει ένα ραντεβού για δείπνο με τη στόκερ του που τον παρακολουθούσε. Έπειτα μια κοπέλα δεν ήταν και πολύ, δεν τη λες ότι είναι και πολύ στα καλά της, δεν ήταν. Και λέει ότι όλο το βράδυ ήταν τόσο χάλια που ήταν μόνο στο παράπονο, μιλούσε μόνο για τον εαυτό του, ήταν φοβερά αυτοαναφορικός και μάλιστα με γκρίνια για το πόσο άσχημα έχει περάσει. Και τελείωσε αυτό, ήταν, δεν ξέρετε ποτέ την κοπέλα. Δεν ξαναστόκαρε ποτέ. Να, μια καλή συμβουλή του Ρόμπερτ Πάτινσον. Άμα σου τύχει κάτι τέτοιο, γίνεσαι αυτοαναφορικός, μέσα στο παράπονο τι σου φταίνε, όλα πώς σου φταίνε, πώς σε βρήκε η ζωή μόνο εσένα. Ξεπαστρεύεις και στόκερς. Καλή λύση, λέει ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

Maeve Staples, και όχι μόνο με ένα project, ήταν και υποψήφια στα βραβεία Grammy που πέρασαν τη χρονιά αυτή. Worthy, δημιουργική, φοβερά η Maeve Staples αυτή τη χρονιά με διάφορα projects, όπως και οι Stones, έτσι, φοβερό, Keith Richards, ο Mick Jagger, αυτή φοβερή παρέα που δεν κουράζονται ποτέ. Και στο 2026, ναι, με νέο άλμπουμ και το ωραίο τους, και ας κράζουν κάποιοι, είναι ότι διατηρούν αυτό το rock στυλ, το κλασικό rock που έχουν οι Stones, με ένα τσικ που λέμε, με το ένα κάτι φρεσκάρισμα, αλλά είναι το κλασικό rock, in the stars.

Stars, Rolling Stones που έχουν ζήσει τα πάντα σε μία μόνο ζωή, τις καλύτερες εποχές, τα έχουν δει όλα, τα έχουν κάνει όλα. Ο Mick Jagger, μέχρι που αγόρασε και ένα σπίτι, είχε πάρει ναρκωτικά, δεν ήξερε τι του γινόταν, και αγόρασε ένα αρχοντικό ρημαγμένο, ένα χάλι, δεν το ξέρει, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, και την επόμενη μέρα ξύπνησε και ήταν ιδιοκτήτης σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί μπορούσε να το κάνει? Εμείς μπορούμε όμως να πάμε με ελεύθερη είσοδο στο πάρτι του κόσμου 30 Μαΐου κάθε χρόνο. Η συνάντησή μας είναι εκεί. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρίσκεται στη σκηνή, 11 μέλη της μπάντας της, 3 μέρες Athens Jazz Festival και ένα πάρτι που κλείνει όλη αυτή τη γιορτή. Λάτινο χορός, ελεύθερη είσοδος, γκαζάρτε το σποτ, κόσμος.

Πάλι ο Avalon, Caitlin Butts από την Αμερική, hypothetically speaking. Μέσα από το άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Pink Pocket Pistol. Οκτώ παρα 25 είναι κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Χρήστος Βουλιουκλάκης απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. rteco.gr διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές όπου το θέλεις εσύ. Facebook, Instagram, όλα τα social media, Viber, κόσμος με ό,τι υπάρχει είναι δίπλα σου. Αλκιόνι. Small Philosophies αποκλειστικά στο κόσμο και η Αλκιόνη θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο την Τετάρτη να μιλήσουμε για το νέο της άλμπουμ.

Air Friday, The Lively Ones και η μέρα του τσαγιού σήμερα, έτσι, μία ευκαιρία να πιει κανείς τσάι. Την ώρα που έβραζε το νερό, το ρεύμα παρέσυρε φύλλα από κάποιο γειτονικό θάμνο και κατέληξαν σε ένα ξεσκέπαστο τσουκάλι. Αυτό το 2737 π.Χ. στο Σεν Γιούνγκ έγινε ένας Κινέζος αυτοκράτορας. Έτσι λέει ο θρύλος, ότι το τσάι ανακαλύφθηκε τυχαία με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια καλοκαιρινή ημέρα που αποφάσισε να επισκεφτεί μια μακρινή γωνιά της αυτοκρατορίας, το διαβάζω το σαν σήμερα, και κάποια στιγμή διέταξε την ακολουθία του να σταματήσει και οι υπηρέτες ξεκίνησαν να βράζουν νερό για να πιούν οι διψασμένοι ταξιδιώτες. Το κράτορας πίστευε ότι το νερό έπρεπε να βράζεται πριν από την πόση για λόγους υγιεινής. Και έτσι λοιπόν, ώρα που έβραζε, το ρεύμα παρέσυρε φύλλα και άρχισαν να βράζουν, να χρωματίζουν το νερό, και ο Σεν Γιούνγκ μύρισε το γλυκό άρωμα του μείγματος και από τη στιγμή που το δοκίμασε ανακάλυψε τις αναζωογονητικές του ιδιότητες. Για χιλιετίες το τσάι χρησιμοποιούταν περισσότερο ως φάρμακο. Καθημερινό ρόφημα έγινε γύρω στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, οπότε άρχισε η καλλιέργεια και η παραγωγή του. Στην Ευρώπη έφτασε το 1610 από τους Πορτογάλους που το μετέφεραν για λογαριασμό των Ολλανδών. Και έτσι λοιπόν έχει ο θρύλος του τσαγιού. Οι Ολλανδοί μετά ξεκίνησαν με δικά τους τη μέσα τη μαζική εισαγωγή του τσαγιού, κάνοντας μόδα με φανατικούς αλλά και λίγους οπαδούς.

Kim Circle ήταν στο I Put a Spell on You. Θα απολαύσουμε τώρα το αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Your Heart is as Black as Night, που το ερμηνεύει η Beth Hart ζωντανά. Πιστεύω, δεν ξέρω, θα ήταν μια φοβερή έκπληξη να το παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού 1η Ιουλίου, σε αυτή την απίστευτη, ιδιαίτερη, unique βραδιά που θα έρθει η Beth Hart, σημειώστε το. Είναι και ο Μποναμάς εδώ μαζί της. Οπότε μόλις τελειώσει το πάρτι της Beth Hart, θα παίζει μόνος του 3 λεπτά. Ίσως τα 3 λεπτά είναι μόνο ο Μποναμάς.

Your Heart is as Black as Night. Μικρό το part του solo του Μπονομάσα, αλλά να λέμε αλήθειες, έτσι να μπαίνουν όλα στο τραπέζι, όλα και όλα. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου αυτό το solo του Μπονομάσα. Ήταν σαν να μην είχα ακούσει ποτέ το Your Heart is as Black as Night. Ήταν η κατάσταση τύπου ό,τι και να τραγουδάει τραγουδίστρια, εγώ θα παίξω το solo που έχω στο μυαλό μου, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να ταιριάζει τώρα και η αισθητική, δηλαδή λεπτομέρειες τώρα για τον Μπονομάσα είναι αυτά. Αλλά εντάξει, σας προχωρώ, τουλάχιστον δεν ήταν 3 λεπτά, γιατί σε ένα άλλο τραγούδι τελειώνει, νομίζω ήταν στο της Etta James, σε ένα τραγούδι της Etta James ήταν, που παίζει 2 λεπτά solo αφού τελειώσει η Beth Hart, δηλαδή έχει το part της Beth Hart, τελειώνει και μετά είναι όλο το υπόλοιπο τραγούδι solo. Δεν ξαναγίνει στην ιστορία αυτό, μόνο σε κιθαριστικά τραγούδια, ας πούμε, που ξέρουμε ότι είναι solo κιθαρίστας που το κάνει αυτό. Anyway, αυτό έτσι, ένα σχόλιο μένει εκεί, το αφήνουμε στο τραπέζι και συνεχίζουμε, γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι υπέροχο του Bobby Bland. Και μας έκανε την έκπληξη Beth Hart στο προηγούμενο live που την είδαμε. Ποιος να το περίμενε ότι ξαφνικά θα ερμηνεύσει Bobby Bland. Ήταν φοβερή στιγμή και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να το τραγουδήσει αυτό το live, γιατί είναι στημένο ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Για να παίξει το I'll Take Care of You, που θα τα ακούσουμε και το ερμηνεύει υπέροχα η Beth Hart. Αλλά θα ακούσουμε τώρα το Bobby Bland, γιατί ακούσαμε ήδη την Beth Hart. Και ας μην παίζει και κανένας Μπονομάσα, ας πούμε. Και καλά εκεί, αλλά στο I'll Take Care of You δεν είναι.

Παπαγαλούδου, ο Bobby Bland υπέροχος και η Beth Harto ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία αυτό το τραγούδι. Θα το ακούσουμε, 1η Ιουλίου κλείστε την ημερομηνία, τέτοιο live δεν έχουμε μεταξανάδει ποτέ. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο για τις μουσικές, road trip μουσικό, ο Χρήστος Βουλιουκλάκης φρόντζει τον ήχο μας και θα κλείσουμε με μάλλον ένα βελούδινο γάργαρο νερό, Ιμπράιμ Αλούφ. Je t'aime, με γαλλική προφορά που δεν την έχω, αλλά την προσπαθώ. Πέτερ Αδάμ έρχεται. Μείνετε εδώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνου και Ελένης. Wow, τεράστια γιορτή. Πολλά γλυκά θα φάμε. Πάνε δίαιτες. Και χρόνια πολλά στο δικό μας Κωνσταντίνο, τον Μπαντζόγλου. Καλά να περάσετε, φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει.

0: Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση.

Κωνσταντίνο Πατζόγλου και στον Κώστα Μιλωνά και σε όσους εορτάζουν. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο δεν γιορτάζει σήμερα, αλλά τον καλησπερίζουμε γιατί θα πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Έλεγε ότι θα βρέξει έξω, έλεγε ότι ο καιρός θα κάνει τα δικά του. Δεν έβρεξε έξω. Ωραία είναι, έχει βέβαια μια ψιλοσυννεφιά, αλλά το δειλινό δείχνει ότι θα είναι μαγευτικό. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

0: Αυτή είναι η Σύναψον. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Λοιπόν, έχω δίπλα μου, έχω πίσω μου, βασικά δίπλα μου έχω την Κλαούδια Μάτωλα, ακόμα δεν έχει φύγει από το στούντιο. Και ξέρετε, όποτε έχω την Κλαούδια, είναι ευκαιρία να μας πει μια καλησπέρα. Περίμενε, πάρε και τα ακουστικά. Βρέα στον Μποναμάσα. Πάρε τα ακουστικά εδώ πέρα τώρα. Πάρε στον Μποναμάσα. Μποναμάσα είναι ο κιθαρίστας που παίζει μουσικές. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, Κλαούδια. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η Σύναψον. Εδώ βλέπουμε ότι τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Έρχονται live αυτή τη στιγμή. Έρχονται καλλιτέχνες. Λένε ότι θα βρέξει το Σάββατο για τους Maiden. Δεν ξέρω, θυμάσαι κάποτε τη ACDC, τη βροχή είχε ρίξει.
1: Και στους Μετάλλικα.
0: Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας βρέξει, ας κάνει ό,τι να είναι. Όποιος είναι να πάει.
1: Το φοβερό είναι ότι απαγορεύονται οι ομπρέλες. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στους Iron Maiden και βρέχει, καταρακτοδόσει.
0: Να πα στους Iron Maiden και να μην κρατά ομπρέλα. Εγώ το θυμάμαι όταν είχα πάει στην Nike. Πες μου κάτι, ποιο είναι το σίγουρα το live που θα πας φέτος το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από τους Μετάλλικα και από τους Iron Maiden, από εκεί και πέρα, τι πιστεύεις?
1: Σάββατα, Τσάξον, Σεπουλτούρα.
0: Α, τόσο, εντάξει, μια χαρά. Α, μας ξέρω εγώ, Ζα Μισελ Ζαρ, ξέρω εγώ, Τζον Λέτζεντ, Μπεθ Χαρτ, κάτι.
1: Μπεθ Χαρτ, ναι. Σίγουρα.
0: Χωσέ Τζέιμς.
1: Μπεθ Χαρτ, Χωσέ Τζέιμς σίγουρα στο Chris Isaac, θα πω στους Cure.
0: Chris Isaac, σωστά, πολύ. Πολύ. Και
1: στη Φλόρενς δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας. Εντάξει. Είναι και sold out η Φλόρενς, από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εντάξει.
1: Συναυλίες πολλές. Εσύ σε ποιο λέω θα πας?
0: Δεν έχω ιδέα. Θέλω να πάω σε όλα. Δεν ξέρω πραγματικά που θα πάω. Το σίγουρο είναι ότι θα πάω τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη στις 8 η ώρα, γιατί έχουμε.

0: Ακόμη και η Αντέλ δεν έχει τραγούδια τόσο ωραία.
1: Ποτέ δεν είχε η Αντέλ τραγούδια με τη δυναμική της. Γι' αυτό το λόγο και έκανε και μεγάλη κοιλιά η Αντέλ.
0: Το Rolling in the Deep όμως ήταν. Το debut ότι ήταν πολύ δυνατό. Η Ray δεν έχει ένα τόσο δυνατό.
1: Φαντάσου ότι το Rolling, μια που λες για το Rolling in the Deep, είναι ίσως το μόνο κομμάτι της Αντέλ που το είχε κάνει, αν θυμάσαι, διασκευή Αρίθα Φράγκλιν. Έτσι.
0: Ναι. Και δεν το είπε και καλά. Τρελό.
1: Δεν έχει σημασία. Τρελό. Τώρα σιγά τώρα και
0: ποιος ασχολήθηκε. Εντάξει, γιατί είναι μεγάλη. Το είπε τώρα στα τελευταία της, σε μεγάλη ηλικία.
1: Το πούμε διαφορετικά, ποιος ασχολήθηκε. Ωραίο άλμπουμ δείχνει να έχει αλκιώνει. Το καινούριο που το ακούμε και αποκλειστικά εδώ από το κόσμο.
0: Θα έρθει αλκιώνει, να ξέρετε, την Τετάρτη 27 Μαΐου στο στούντιο. Εδώ σε 7 η ώρα θα είναι.
1: Ωραία. Να τι. Αλκιώνει λοιπόν εδώ για να μας πει διάφορα ωραία πράγματα. Φυσικά για το καινούριο της άλμπουμ, έτσι. Την 6-7 η ώρα το απόγευμα εδώ στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καινούργια που λες, καινούργια τραγούδια του Baby Kim. Το άλμπουμ σ' άρεσε στο σύνολο.
0: Εσύ δεν μου είπες ποιο άλμπουμ σου αρέσει τώρα, εσένα αυτό.
1: Το άλμπουμ, εγώ περιμένω δύο άλμπουμ καταρχήν. Περιμένω το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Εντάξει, πες ότι είμαι παραδοσιακός. Την άλλη εβδομάδα περιμένω το άλμπουμ του Willie.
0: Δεν θα είναι tribute, θα είναι original.
1: Όχι, είναι κανονικό άλμπουμ.
0: Original.
1: Περιμένω το άλμπουμ του Paul McCartney. Που έχει μέσα το ντουέτο, που έχει το ντουέτο με το Ringo Starr και θα έχει κάνει, γενικά έχει να βγάλει 5 χρόνια άλμπουμ.
0: Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Με το Willie, εμένα μ' αρέσει γιατί θα έχει ένα κομμάτι με τον Bob Dylan. Και θέλω. Ναι, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Και περιμένουμε τον Dylan να τραγουδήσει με τον Willie. Είναι πολύ φίλοι. Είναι φίλοι από τότε. Λοιπόν, τι άλλο μ' αρέσει. Πολύ του Τζαλέν Εγκόντα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Τον θεωρώ τύπο που θα πάει τρένο τα επόμενα χρόνια. Τι να σου πω, υπάρχουν κομμάτια.
0: Ξέρεις ποιο άλλο μου αρέσει, Kelly Bush, φανταστικό.
1: Και Kelly Bush, και το παίζουμε πολύ.

Οπότε προλαβαίνετε νομίζω άνετα να στείλετε τα μηνύματά σας και εάν κερδίσετε αυτόματα έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Και βέβαια από το Messenger, έτσι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να πείτε σήμερα χρόνια πολλά, να πείτε καλησπέρες. Μας ακούτε και από το Cosmos Radio και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Τα πάντα όλα, όπου θέλετε μας βρίσκετε, μας ακούτε. Λοιπόν, υποσχέθηκα στην Κλαούντια να ακούσουμε τραγούδι, υποσχέθηκα στην Κλαούντια δύο τραγούδια, έτσι, και σε όλους εσάς. Ζήτησε και το Gong Gong Gong, εκείνη μου το είπε, θα το ακούσουμε. Ζήτησε και καινούριο, πολύ όμορφο καινούριο τραγούδι, όλα εδώ στον κόσμο. David Guetta παρέα με τον Teddy Swims. Όλα τα live το τελευταίο καιρό θα τα παίζει ο ίδιος και το παρουσιάζει πάντα. Όλα αυτά μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Electric Spanish. Αυτός λοιπόν είναι ο Τιουάιο ή Τιουαλιό, δεν ξέρω πώς προφέρεται για να μην το πω και λάθος. Είναι 39 ετών και το άλμπουμ του λέγεται Outsider. Εάν σας θυμίζει κάτι ο ήχος, φαντάζομαι ότι σας θυμίζει κάποια στιγμή λίγο ένα πέρασμα από το Σαντάνα, κάτι άλλο από τους Black Pumas. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθότι αυτό το άλμπουμ παραγωγή το έχει κάνει ο Άντριαν Κεσάδα των Black Pumas. Γι' αυτό ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 10 Απριλίου. Τώρα πριν από 1,5 μήνα, με πολλά και ωραία στοιχεία και πολλά τραγούδια και πολλές μουσικές που μας πάνε φυσικά και στις όλες τις δεκαετίες του 70 και στην rock και στο Spanish Latin Sound, αυτό που ονομάστηκε Chicano Music, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 60, και ξεκινήσει με τους Santana, με τους Malo και με πολλές άλλες μπάντες εκεί στο νοτιοανατολικό Los Angeles και μετά απλώθηκε και σε όλη την Αμερική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 21η Μαΐου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Who's hurting who? Αυτός είναι ο Jack Savoretti. When you

Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που μας αρέσει πολύ, ο Τζαλένε Γκόντα και το Doctor of Love. Είπαμε, την άλλη εβδομάδα θα βρεθούμε, είναι Πέμπτη σήμερα, έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με live, έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο με Final Four, έχει κόσμο στην Αθήνα, έχουν έρθει και ξένοι αρκετοί, ούτως ή άλλως, και υπάρχουν και περιοριστικοί όροι έτσι, για διάφορα και πολλή αστυνομία, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παγκόσμιο event αθλητικό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τη Δευτέρα όμως έχουμε το μεγάλο event, γιατί το κόσμος βρίσκεται ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival λοιπόν, 25 χρόνια Festival Jazz στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, και συμπέφτει, γιορτάζει μετά 25 χρόνια από το κόσμος. Απευθείας λοιπόν το πρόγραμμα τη Δευτέρα 25 Μαΐου, εκεί παραδοσιακά θα μας δείτε στο Βαν του Κόσμος, θα μεταδώσουμε το live, θα δώσουμε τον παλμό, θα βγάλουμε στον αέρα τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους που ούτως ή άλλως είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, οι ελληνικές παρουσίες. Όλα αυτά θα γίνουν την Δευτέρα, την Παρασκευή, γιατί φέτος θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη. Θα έχουμε μια πολύ δυνατή από τις ξένες ημέρες του φεστιβάλ, και το Σάββατο ακριβώς απέναντι στις 30 Μαΐου στην ταράτσα του Καζάρτε θα βρεθεί ο κόσμος με το πάρτι. Είναι jazz party, είναι latin party, το σίγουρο είναι ότι είναι party. Αυτό κρατάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Η Ροζάνα Μαϊλάν θα βρεθεί πάνω στη σκηνή. Η Ροζάνα ξέρει απόλυτα πώς να ξεσηκώσει τον κόσμο και να κάνει ένα πάρτι. Με την σκηνική της παρουσία, με τον μπρίο και με την μουσική από την Κούβα. 11 άτομα ορχήστρα, το Ροζάνα Μαϊλάν Orchestra. Και από εκεί και πέρα έχει χορό, έχει ρυθμό. Εσείς βάζετε το κέφι, εμείς θα βάλουμε τη μουσική, παραγωγή του κόσμος. Η Ροζάνα θα βάλει όλα τα υπόλοιπα και το πέμπτο Κόσμος Jazz Party. Το πέμπτο Κόσμος Party θα είναι ούτως ή άλλως για όλους εσάς με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καζάρτε στην Ταράτσα. Για να πούμε καλό καλοκαίρι, καλές συναυλίες, να ανοίξουμε το συναυλιακό μας καλοκαίρι. Εμείς πάντα το ανοίγουμε με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ανεξάρτητα αν φέτος έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Ρεϊνιά. Να διασκευάζει Take 5, βάζοντας και τη Latin, βάζοντας και τη Jazz. Φοβερός μουσικός. Ο λεγόμενος El Gran Bailarín. Πορτορικάνος. Ένας από τους μεγαλύτερους Πορτορικάνους που έπαιξε Latin Jazz και βέβαια ήταν στα νιάτα του και μέλος της Super Bandas και ήταν long time member, δεν ήταν session μουσικός, για τους Fania All Stars μιλάω φυσικά. Ο ίδιος βέβαια είχε τη Ρομπέρτο Ρεϊνιά Ισού Απόλο Sound και αργότερα ήταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στο Πορτορίκο. Έφυγε από τη ζωή τώρα, μεγάλος, 80-81 νομίζω, κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο Πορτορίκο, αλλά αν ψάξετε να βρείτε την δισκογραφία του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, έχει βγάλει πάρα πολλά πράγματα και αν δείτε και τους Fania All Stars εκεί θα βρείτε φυσικά την μελωδία και τον ήχο που έγινε grande στην Νέα Υόρκη μέσα δεκαετία του 60. Δεν είχε παίξει μόνο, μιας και μιλάμε για το Ρεϊνιά, για το Take 5, δεν είχε παίξει, είχε ανοίξει πολύ την μουσική, καθότι το Πορτορίκο είναι πάντα στην επικαιρότητα τώρα και με τον Bad Bunny και με άλλους τραγουδιστές και καλλιτέχνες. Φανταστείτε ότι είχε ανοίξει τα live για μια περιοδία του Sting, παρακαλώ. Και πολύ περισσότερο είχε κάνει τότε σάλσα το Every Breath You Take, το οποίο ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα αυτό μιλάμε στις αρχές δεκαετίας του 90 και όχι στη Λατινική Αμερική, αλλά στην Ευρώπη. Όλα αυτά για τον Ρομπέρτο Ρεϊνιά. Dark days, dark times. Μια χαρά είμαστε, ούτε σκοτεινές συνημέρες ούτε τίποτα. Να μην σκεφτόμαστε αρνητικά. Πάντα θετικά να σκεφτόμαστε, φίλες και φίλοι. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε μας ακούτε από την Αθήνα, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, από το ίντερνετ, από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, είτε από το σπίτι σας, από οπουδήποτε.

τι ωραία μπάντα η μπάντα, η Dumb Pistols. Ο Μάρι Άσβουορθ και η παρέα του. Το Λονδίνο. Μια μπάντα που ακούς τα πάντα μέσα. Ακούς big beat, ακούς hip hop, ακούς το dub φυσικά. Drum and bass, τους είχαμε δει πριν από χρόνια. Εντυπωσιακό live και ωραία δισκογραφία με ωραία τραγούδια. Έχουν να βγάλουν 2-3 άλμπουμ. 2-3 χρόνια έχει να βγάλει άλμπουμ. Και να βγάλει από το Frontline που ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ το 23. Υπάρχει κανονικά η μπάντα φυσικά. Παίζει τα πάντα και λέω παίζει, βγαίνει και σε περιοδίες κανονικά. Απλά περιμένουμε κάποια στιγμή να βγάλουν και ένα καινούριο άλμπουμ. Το συνηθίζουν αυτό. Βγάζουν κάθε 2-3 χρόνια άλμπουμ οι Dumb Pistols. Δεν είναι από τις μπάντες που βγάζουν άλμπουμ κάθε χρόνο σε ρί. Και εμείς με τους Echo Train θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
5: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
6: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Talk About Music με τον Πέτρο Αδάμ.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Πέτρος Αδάμ και στο podcast που θα ακούσετε σήμερα θα παρουσιάσουμε και θα ακούσουμε τον Desmond Child. Ο Child είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς επιτυχιών της μουσικής βιομηχανίας. Οι επιτυχίες του εμφανίζονται σε περισσότερα από 80 top 40 singles.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Kurt Elling.

Ράπερα από αυτός είναι ο Κερτέλινγκ, ο βραβευμένος με ήδη 2 γκράμμι μέχρι σήμερα στον ενεργητικό του. Ήταν το χρυσό παιδί της Blue Note στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν είχε υπογράψει συμβόλαιο και με μεγάλη δισκογραφία και στην Blue Note και στην Concord, και με πολύ ωραία φωνή για τις ανδρικές φωνές της jazz.

Αυτός είναι ο Καϊτάνο Βελόζο, παρέα με την Lila Downs στο Burn It Blue. Ο Καϊτάνο Βελόζο, φίλες και φίλοι, που διαβάζω, αυτός ο τραγουδιστής, ποιητής, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα μουσικά, δισκογραφικά κενά, και από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Έβγαλε και πέρυσι ένα live album παρέα με την αδερφή του, τη Μαρία Μπετάνια. Διαβάζω ότι βγαίνει και σε last tour. Προφανώς σταματάει να βγαίνει τουλάχιστον σε περιοδίες ο Καϊτάνο Βελόζο. Έχει κλείσει και τα 83, βρίσκεται στην Ευρώπη. Βλέπω ότι θα δώσει δύο μεγάλα live στην Ισπανία, Τετάρτη και Πέμπτη, 4 και 5 Ιουνίου, 3 και 4 Ιουνίου στην Μαδρίτη, στο Movistar Arena. Μακάρι κάποιος να μπορεί να, αν δεν τον έχετε δει πραγματικά και βρίσκεστε ή έχετε ταξιδέψει ή είστε κάπου στην Ισπανία, μακάρι να τον δείτε. Θα κάνει και κάποιες περιοδίες και λίγα live στην Ευρώπη, όπως βλέπω την τουρνέ του, για τον μεγάλο αυτό τραγουδοποιό, τραγουδιστή και τον άνθρωπο που, αν θέλετε, δημιούργησε μαζί με τον Ζίλμπερτο Ζήλ και φυσικά με την αδερφή του το κίνημα της Τροπικάλια και φυσικά το MPB, αυτό που ονομάστηκε Μουσικά Popular Brasileira. Είπαμε στο τέλος της εβδομάδας, της άλλης περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, εδώ από τα παλιά. Παρέα με την Diana Krall, διασκευάζει και ερμηνεύει Blue Moon.

Αυτή είναι η Ροζαλία, Ροζαλία και Λαπέρλα, και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Με αυτό το Lux, το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε η Ροζαλία, θα το έλεγα πολυπολιτισμικό, multicultural, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Μπορεί κανείς να ψάξει και να αναλύσει, να βρει ένα κάρο, ένα εκατομμύριο στοιχεία μέσα σε αυτό το άλμπουμ, και πολύ περισσότερο η ίδια η Ροζαλία το ξέρει καλύτερα από όλους, γι' αυτό και βγαίνει σε μια μεγάλη περιοδία στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική, η μεγαλύτερη της καριέρας της μέχρι τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο παρακαλώ, και πολύ περισσότερο αν εξαιρέσουμε τη Λατινική Αμερική που θα πάει τον Ιούλιο και θα μείνει μέχρι τον τέλη Σεπτεμβρίου. Μου κάνει αίσθηση όταν κοίταγα λίγο χθες στο πρόγραμμά της, με δύο sold out, φίλες και φίλοι, στο Madison Square Garden. Ήταν μία μέρα, στις 16 Ιουνίου πήρε και άλλη μία δεύτερη. Ξέρετε, το Madison Square Garden δεν το γεμίζεις έτσι πρώτα. Δεύτερον, το Garden είναι ένας χώρος, έλεγε κάποτε ο Μόμπι, ότι εάν δεν έχει παίξει καλλιτέχνης στο Garden, αυτό βέβαια δεν το έχει πει μόνο ο Μόμπι, το έχει πει παλιότερα και ο Sting, το έχει πει και ο Bowie και οι πάντες, αν δεν έχει παίξει, λέει, στο Garden, δεν έχει παίξει πουθενά. Και φυσικά είναι το κλειδί του παραδείσου, αν πας στην Αμερική να παίξεις τουλάχιστον ένα βράδυ, και πολύ περισσότερο να γεμίσεις το Madison Square Garden. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Well, I know what I'm saying. Η Ροζαλία λοιπόν με δύο sold out στο Madison Square Garden. Και αυτή είναι η Wax Taylor. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Wax Taylor. Με ρωτάτε για την πρώτη μέρα για το jazz, για την Τεχνόπολη. Τι θα ακούσουμε και τι θα δούμε για τα ελληνικά σχήματα. Τα ελληνικά σχήματα τα έχουμε πει. Σταύρος Λάντζιας Quartet, My Ennio Morricone, από τη μεγάλη οθόνη στη σκηνή της Τεχνόπολης. Αυτό το εμβληματικό, αν θέλετε, έργο και μουσικές του Ennio Morricone πάνω στη σκηνή, με τον διακεκριμένο πιανίστα, με τον Σταύρο Λάντζια, και με το κουαρτέτο του που προσεγγίζει το έργο του εμβληματικού Ιταλού συνθέτη. Μιλάμε βέβαια πάνω στη σκηνή, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, σε μια πρόταση που βάζει και γεφυρώνει φυσικά το σινεμά, την μνήμη, τον αυτοσχεδιασμό και τους Greek Cooking Band, όπου εδώ τώρα, εδώ είναι το ωραίο, πρόκειται μια ξεχωριστή σύμπραξη για πρώτη φορά επί σκηνής. Μιλάμε για τους μουσικούς αυτή τη στιγμή που έχουν κερδίσει βραβείο και θα βρεθούν επάνω στην Τεχνόπολη. Μου θυμίζει το άλμπουμ, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ, το Greek Cooking του 67. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο εγώ το θεωρώ σημείο αναφορά στη jazz, όσο για τον Phil Woods και τον Ιορδάνη Τσομίδη, όπου εκεί μπαίνει η jazz και η ελληνική μουσική ταυτότητα. Και βέβαια θα βρεθούν λοιπόν πάρα πολλοί μουσικοί σε μια σύνθεση ενός σχήματος που ξεκινάει από τον Γιώργο Κοντραφούρη και τον Γιάννη Κασέτα μέχρι τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Νίκο Τατασόπουλο στο μπουζούκι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και τα δύο φυσικά σχήματα, και βέβαια το Athens Jazz Festival που τιμάει και γιορτάζει 25 χρόνια. Είπαμε, εκεί θα βρισκόμαστε κι εμείς, όπως ακριβώς και την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος. Το Σάββατο ακριβώς απέναντι θα βρεθούμε στο μεγάλο μας πάρτι.

από το καινούριο άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ του Ραούλ Παζ. Ραούλ Παζ που εξακολουθεί και ηχογραφεί άλμπουμ. Για πάρα πολλά χρόνια ο Ραούλ Παζ βρισκόταν στο Παρίσι. Και αυτή είναι η Μπλαντέτο.

Rhinestone Cowboy. Τι ωραία που το διασκευάζει ο Springsteen την παλιά επιτυχία του Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy και Wichita Lyman, μεταξύ άλλων τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις μεγαλύτερα τραγούδια που έγραψε και επηρέασε πόσους και πόσους μουσικούς, φυσικά ο Glenn Campbell. Και αυτός είναι ο Moby. Το περιμένουμε 1η Ιουλίου στο release.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η Τουρκία.

0: Γαλλία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, και δεν είναι λίγοι και δεν είναι λίγες. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, τον δικό μας Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Και σε μια αγαπημένη συνάδελφο που έχει φύγει με σύνταξη, την Έλληνα Μαράκα. Χρόνια της πολλά να ακούει. Και από τον Πέτρο Αδάμ εδώ, αυτά λέγαμε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει το λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξεκινήσαμε με Νοτόριους Μπίγκ, σήμερα γενέθλια.

αθώθηκες σκάνες. Επίσημα βγαίνει σε αίθουσες 4 Ιουνίου, όμως γίνεται και μια πολύ ωραία avant-premier στο Σινέ Παρί, στην Πλάκα. Ποιος δεν θέλει να πάει σινεμά στην Πλάκα στο Σινέ Παρί? Δευτέρα 25 Μαΐου λοιπόν, έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο Instagram, τρέχει ο διαγωνισμός. Λίγη αύριο το απόγευμα. Γι' αυτό μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πικρές γιορτές, Αλμοδόβαρ, Σινέ Παρί, στην Πλάκα, η προβολή τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, ένα αγόρι το οποίο γεννήθηκε στο Παρίσι έχει αυτό που λέμε La Gueule Française. Αυτό το τούτο του είναι γαλλικό. Η φωνή του καθόλου όμως. Για ακούστε λίγο τι ακούσαμε τόση ώρα εδώ. Ένα raw soul που ανακάλυψε ο Αντριάν Κεσάντα και έκανε την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ. Με τίτλο Outsider. Electric Spanish, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Αντριάν Κεσάντα πήρε στην παραγωγή και ακούγεται βέβαια αυτό πάρα πολύ. Τι Τιουάγιο, νέο ταλέντο λοιπόν της Soul. Brooklyn Funk Essentials. Και έρχεται το Athens Jazz Festival την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε εκεί και Δευτέρα και Παρασκευή. Θα μεταφέρουμε τον Μπαλμό live από την Τεχνόπολη. Ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας παρουσιάζει κάθε βράδυ το φεστιβάλ. Και ανέβασε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. 5 λόγους για να πας στο Athens Jazz Festival στο Instagram. Μπείτε να το δείτε, να ακούσετε και τους λόγους. Γιατί έχει κάνει πολύ ωραίες επιλογές, κατά τη γνώμη μου. Τη Δευτέρα 25 του μήνα, 25 Μαΐου, 9 η ώρα, Σταύρος Λάντσες Quartet. Αφιέρωμα στον Μπορικόλε και 10.30 η Greek Cooking Band. Η Dream Team του Φεστιβάλ, μπορούμε να πούμε, ουσικά.

Κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο. Τρία act. Πριν τη Δευτέρα, σε όλες τις υπόλοιπες μέρες είναι τρία. Ένα με μία ώρα, 9, 10, 11.

Και βέβαια μην ξεχνάτε και το πάρτι μας. Έχουμε το πάρτι το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Ένα πάρτι με Latin χρώμα, Ροζάνα Μαϊλάλ και Ντεκαμελή ορχήστρα της, με δύναμη από την Κούβα, για να χορέψουμε και να βρεθούμε.

Πάτε μια βόλτα από το Athens Jazz Festival. Δευτέρα και Παρασκευή θα είμαστε εκεί, θα μας δείτε. Αλλιώς το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε. Η πόρτα θα ανοίγουν στις 9. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. When I wake up in the morning, love, yeah. And the sunlight hurts my eyes. It's just me against the world. And something without warning, love. Nothing to lose. It's just me against the world.

Ξανατόρι Μπίγκ θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία Me Against the World. Τόσο απλά και βεβαίως είναι Bill Withers και καλώς ήρθατε στον κόσμο όσοι ήρθατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέσκεψη για περίπου μία ώρα ακόμα. Πάμε να μην σε ντάμ γκάτσι για τη συνέχεια. Καλή ακρόαση.

ένα τραγούδι που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που ενώθηκαν δυνάμεις και φωνές. Chris Martin από Coldplay, ο Burna Boy, η Little Sims και η Eliana. We Pray. Και ακολουθεί ο Jose James. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μια εξαιρετική συνέντευξη ο Προκόπης Δουκατούς του πήρε την Παρασκευή μου, 15 Μαΐου. Μπορείτε να μπείτε στο Ερτέχο να την ακούσετε, είναι μεγάλη. Ένα μικρή, είναι to the point. Και ο Jose James σίγουρα μας έχει δώσει ραντεβού στο Λυκαβητό.

Έλειψαν σήμερα το 1904 γεννιέται ένας Αμερικανός jazz πιανίστας, οργανίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Πολύ πρωτοπόρος για την εποχή του, γιατί ο τρόπος που έβλεπε την jazz ήταν τελείως διαφορετικός, με πολλές καινοτομίες στη μουσική και στο Harlem. Έγραψε πολλές συνθέσεις, μία από αυτές το I'm Misbehaving που θα ακούσουμε. Έγραψε τουλάχιστον 400 τραγούδια. Τώρα το I'm Misbehaving, 1929, πρώτη φορά σε ένα καταπληκτικό musical, το Collins Hot Chocolates. Και όταν μεταφέρθηκε στο Broadway αυτό το πολύ ωραίο musical, ο Louis Armstrong έπαιξε live μαζί με την ορχήστρα του, και η ιστορία λέει ότι κάθισε μαζί με τον Fats Waller για να του μάθει νότα προς νότα, για να μπορέσει μετά να κάνει αυτό το δικό του swing με την τρομπέτα του. Εδώ στα πλήκτρα ο Fats Waller.

Αυτή ήταν η Αλκιόγλη, τελευταίο της άλμπουμ Small Philosophies. Το παρουσιάζουμε έτσι σε avant premiere μέχρι τις 29 Μαΐου. Μπορείτε να ακούσετε κάθε μέρα τραγούδια της Μαρίας Λατλάνινα. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πολύ ωραία ηχογράφηση και πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι στίχοι. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Γιάννης Αντιγιώ μαζί με τον Τόνι Άλεν. Rain can't catch us, η βροχή δεν μας πιάνει, αλλά θα βρέχει, μάλλον αύριο και μεθαύριο.

0: Lee Fields and the Expressions, It Rains Love. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 10, Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.
1: Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Satelo. Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana, tocando você.
5: Tchau.
4: Por dentro. Madame Blanche.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

έναν καυτό Αύγουστο πίσω στο 1974 και γεννήθηκε αυτό εδώ το κορίτσι, το οποίο ονομάστηκε Γιαΐτε Ράμος Ροντρίγκες. Στην Αβάνα γεννιέται, φλαουτίστρια γίνεται, αλλά παίζει και τα τύμπανα. Μεγαλώνει, σπουδάζει στο National Art School τη Αβάνα και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους με τον τρόπο τους. Και αυτή τη στιγμή την πιάνουμε στη Βραζιλία, όπου ηχογράφησε στο Σάο Πάολο, δίπλα στην βραζιλιάνα αρτίστα Μπία Φερέιρα. Εκεί, στο Casa Liquida Studio, ηχογράφησαν αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο και είπαν το Cando Voce por Dentro, είναι το άσμα με το οποίο και ανοίγουμε τον οίκο μας, τον μεταμεσονύχτιο οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στους 93.6. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει καπετάνιος του ήχου και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τοποθεσίες, βόλτες μαγικές, εν τέλει τα τραγούδια παίζουν το ρόλο τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Παραμένω στη Βραζιλία με την Λέις, η οποία έρχεται με τους New Love Experience, έτσι λέει την μπάντα της. Οι Mo Horizons είναι που φιλοξενούνται εκεί για να φτιάξουν αυτό εδώ.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ έχω φύγει, στα καλύτερα θα σας πάω. Στον Καρλ Έκτορ, αλλά και τους Μαλκούνς, που στο Μόναχο, στη Γερμανία, φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ. Οπωσδήποτε, να ακούσουμε το Γιόλεκ, το οποίο και καταφτάνει στον Νίκο.

δικά μας διαμάντια, ο Blend My Skin μαζί με το κανονάκι του Πάνου Δημητρακόπουλου κάνει σχεδόν θαύματα. Ένα Mirror City Rhythm από την καινούργια τους δουλειά.

Αυτό το Freedom Now δεν ακούστηκε αρκετά. Ο Νίκ Μάλβι ήταν μαζί με την Κόλση Φτέ Φαραχανή που έκανε θράψη στη Γαλλία. Αρούχα αυτά και αυτή εκεί και το Freedom ακόμη.

0: زندگی آزادی.
1: Η ήσυχη κουλτούρα στην πραγματικότητα ένας φόβος κυριαρχεί παντού, και όπως De La Soul κάνει το άνοιγμα, περνάει τον Ατλαντικό να συναντήσει τον Ιμπραήμ Μαλούφ, κάτι χρονάκια πίσω που όλα μοιάζαν πως θα ήταν καλύτερα.

τρομπέτα μας πάει πάντα ακριβώς εκεί από όπου και έρχεται. Η τρομπέτα και αυτό το ιντερλούδιο, ο Τζουλίτο Παντρών δηλαδή, που συναντάει επιτέλους τον Μίστα Σαβόνα. Alternative take, θα πει.

βραβευμένο πρακτορικό θέμα, το οποίο έρχεται απευθείας από την Κούβα, Τσαν Τσαν εδώ, και τα διαπιστευτήρια σε αυτό το 13 World Social Club Agent. Το ψάχνεις και ως Ξασαντόρα.

Randomized Coffee και η μεγάλη του παρέα θα μας πάρει και θα μας πάει σε ένα Mercato Μπουρουτσάγκα. Η Wonder Wheel Recordings γιορτάζει και ηχογραφεί ταυτόχρονα.

Ντεζίεουζη περίπτωση ανθρώπου, έγραψε πολλές ωραίες μουσικές, αλλά κυρίως φιλοξένησε άλλους και ρημίξαναν μαζί. Αυτός ο τύπος που έρχεται από τη Γαλλική Πολυνησία και εδώ φτιάχνει ακόμα ένα μοχίτο και καπνίζει ένα κουβανέζικο πουρο.

0: Ha. Sec, sec, one, two, eight.
1: Chinese man, τα παιδιά εδώ με τους Crunch Bandits, Crew και τους Bahia Frequencia να καταφθάνουν από τη Βραζιλία. Όλα αυτά εντός του Παρισιού και το πάρτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στο παρτάκι που στείνεται πρωτόλιο και αυθόρμητο εδώ στον κόσμο σας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημήτρη Καμνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και εμείς φύγαμε για την επόμενη ωρίτσα μας. Ο Βίτο Λαλίγκα, πρώτος και καλύτερος στα πάρτι, έρχεται με το δικό του γκρου.

Κάπως έτσι ήρθε και το επόμενο μήνυμα. Και έσκασε μέσα στη νύχτα μια χάρη να ζητήσει από τον Νίκο αντοχής, που περίπου ένα χρόνο τώρα παρακολουθεί και ακολουθεί. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πέρσι λοιπόν, κάπου τέτοια ώρα, στις 22 του Μάη όπως ξημέρωνε, εγώ έπαιξα λαφάμ, καθόλου απίθανο. Έπαιξα λαφάμ και αν θυμάται καλά ο ακροατής, έπαιξα λαφάμ και Τατιάνα. Και έτσι σε αυτή τη συναυλία, όπου είχαν κλείσει τα εισιτήρια, παίχτηκε το ειδήλιο. Κλείσαν ένα χρόνο τα παιδιά και εμείς ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια να είναι υπέροχα όπως και αυτός ο χρόνος που πέρασε. Εννοείται ο οίκος αντοχής αντέχει και η Τατιάνα είναι εδώ.

Πώς πήγα τώρα εγώ από την Τατιάνα σε αυτό εδώ το υπόγειο κομμάτι των Egress Verd, έλα μου ντε και πού να σου τα λέω. Clive Martin και Andy Wright κάνουν το remix για να μεταμορφώσουν λίγο την κατάσταση και έχεις τα μάτια του πατέρα σου.

φύγω να πάω λίγο στην Νάπολη με αυτή την τρομπέτα του Luigi De Sico και αυτό το climb up που οπωσδήποτε μας ανεβάζει.

εξής του Μαουλή που ήταν πιτσιρικάς και θα είχε γίνει κι αυτός ποιος ξέρει πόσο χρονών. Ο Μαουλή που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και ονειρεύεται καραβάνια και μπαξίσκια.

μουσικές μας είναι υπέροχες γιατί ανοίγουν ορίζοντες, όπως ακριβώς το λέει και ο Jeff Coffin που έρχεται εδώ με το Only the Horizon. Γελί κιτσί είναι το κομμάτι με το οποίο ανοίγουμε εδώ. Ο Keb Mo είναι στην παρέα, ο Victor Kraus επίσης, Jeff Coffin από το άλμπουμ Only the Horizon που ηχογραφεί πίσω στο 2024 στην Ear Up Records.

Αμέρικο Μπρίτο, εκτός από τη διαστημική δισκογραφική εργασία, έχει και αυτό το συντάντο «Να πρασίνια», το κομμάτι που φέρνει ατοπράσινο ακροτήρι.

τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω για την παρέα και την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, εδώ, στον κόσμο μας. Καληνύχτα, καλοξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.